0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale. Ξέσκασε.
2: Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
3: I will find the timing.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ τώρα είμαι περήφανο για τον Γιάννη του Σπαλιάρα. Το είδωλο παλιά στο Survivor.
3: Ναι, ρε, εσύ, τι φοβερό
2: που είδωλο.
4: Είχε ένα παρατσούκι στο. Πώ τον λέγανε, ρε.
2: Δεν ξέρω, ρε, αγόρι. Είπαμε, βλέπαμε το Survivor. Δεν έχουμε κάνει και μεταπτυχιακό. Έλα.
3: Είναι από του ωραιότερου 50 ever, ε.
2: Άιντε πάλι να καθίσουμε ομπρέλα εδώ πέρα, η υγρασία με στην πόλη.
3: Εσύ έχει δει άλλο 50 έτσι. Αυτό και ο Ρουβά. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά το κάνει πολύ καλά.
2: 8 και 34 που είναι ο Κώστας.
4: Το κάνει πολύ καλά.
2: Ελπίζω ο Κώστας να ακούσει αυτή
3: έχει
2: την ώρα.
3: Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτή την εβδομάδα.
2: Ωραία, ηχογραφώ το μήνυμα και το στέλνω. Καλημέρα, τρελόπεδα. Ο σφάχτης της Καρίδας ήταν και είχε πει ότι είχε πάει με 4.000 γυναίκες και τώρα μπορεί να γίνανε και 5.
3: Σιγά μην έχουν γίνει 5. Αυτό το έχει πει πριν 10 χρόνια. 8 θα έχουν γίνει.
2: Πω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
2: Oh, oh. Oh, oh. Yeah.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι?
2: Από τον καταβλισμό σας παίρνουμε. Τελικά θέλουμε την αδερφούλα σας πίσω.
3: Επιτέλους το παραδέχτηκε Βασίλη αδερφούλα μου ότι είναι τον καταβλισμό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Happy birthday to you, you belong to the zoo.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hi, I'm Zena and you're

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου, talk to you.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Για το μαράκι μας που γελάει να μας ακούει στο λεωφορείο τέτοια ώρα, μια ηλικιωμένη γυναίκα καθόταν δίπλα μου, λογικά φοβήθηκε μήπως έχω σαλτάρει και άλλαξε θέση.
3: Καλημέρα, Δημήτρης.
2: Η πρώτη λέξη λοιπόν, φίλε μου Δημήτρη, για εσένα είναι η κρεμάστρα. Και η δεύτερη λέξη...
4: Βόδι.
2: Βόδι.
3: Προσπαθούσα να βρω μια κρεμάστρα για να κρεμάσω το παλτό μου και την είχε κρύψει η αδερφή μου και τη λέω, πού είναι η κρεμάστρα ρε Βόδι.
2: Ωραίος. Ζημάρα μου είσαι θέλος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Φρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ τώρα είμαι περήφανος για τον Γιάννη του Σπαλιάρα. Το είδωλο παλιά στο Survivor.
3: Ναι ρε εσύ, τι φοβερός
2: που είδωλο.
4: Είχε ένα παρατσούκι στο... πώς τον λέγανε ρε, ο Σπαλιάρας.
2: Δεν ξέρω ρε αγόρι, είπαμε, βλέπαμε το Survivor, δεν έχουμε κάνει και μεταπτυχιακό, έλα.
3: Είναι από τους ωραιότερους πενιντάριδες ever, ε.
2: Άιντε πάλι να καθίσουμε ομπρέλα εδώ πέρα, η υγρασία μες στην πόλη.
3: Εσύ έχεις δει άλλο πενιντάρι έτσι. Αυτός και ο Ρουβάς. Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά το κάνει πολύ καλά.
2: 8 και 34 που είναι ο Κώστας.
4: Το κάνει πολύ καλά.
2: Ελπίζω ο Κώστα να ακούσει αυτή τη
3: στιγμή. Έχει πάρα πολύ δουλειά αυτή τη εβδομάδα.
2: Ωραία, ηχογραφώ το μήνυμα και το στέλνω. Καλημέρα, τρελόπεδα. Ο σφάχτης της Καρίδας ήταν και είχε πει ότι είχε πάει με 4.000 γυναίκες και τώρα μπορεί να γίνανε και 5.
3: Σιγά μην έχουν γίνει 5. Αυτό το έχει πει πριν 10 χρόνια. 8 θα έχουν γίνει.
2: Πω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι?
2: Από τον καταβλισμό σα παίρνουμε. Τελικά θέλουμε την αδερφούλα σα πίσω.
3: Επιτέλους το παραδέχτηκε Βασίλη αδερφούλα μου ότι είναι του καταβλισμού.
2: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ.
2: Happy birthday to you, you belong to the zoo.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
4: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
2: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
1: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Ritsous. Εισιτήρια στο μέραμεταχρώματα.gr.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Για το μαράκι μας που γελάει να μας ακούει στο λεωφορείο τέτοια ώρα, μια ηλικιωμένη γυναίκα καθόταν δίπλα μου, λογικά φοβήθηκε μήπως έχω σαλτάρει και άλλαξε θέση.
2: Καλημέρα, Δημήτρης.
1: Η πρώτη λέξη λοιπόν, φίλε μου Δημήτρη, για εσένα είναι η κρεμάστρα. Και η δεύτερη λέξη...
3: Βόδι.
1: Βόδι.
2: Προσπαθούσα να βρω μια κρεμάστρα για να κρεμάσω το παλτό μου και την είχε κρύψει η αδερφή μου και τη λέω, πού είναι η κρεμάστρα ρε Βόδι.
1: Ωραίος. Ζημάρα μου είσαι θέλος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Τώρα Mars again.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
2: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
19: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
20: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
21: Lucky.
20: Τάκι.
21: Lucky 13.
20: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
21: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
22: Κύριε Lucky, έτοιμα.
20: Τάκης.
22: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
23: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
22: Και ας σε λένε Τάκη.

Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.

0: Ξυπνήσαμε κουκλάκια μου γλυκά. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είναι ο Μπιλνάκης με την Boss Crew σε In The Morning φάση. Και σήμερα ημέρα Πέμπτη. Τι ωραία που θα περάσουμε, σκάτς, καλημέρα.
1: Καλημέρα πραγματικά.
0: Καλημέρα πραγματικά.
2: Πραγματικά καλημέρα και από μένα, Βασίλη.
0: Καλημέρα και σε σένα, γλυκιά μου. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε όμορφα και αυτό είναι η υπόσχεση. Έχουμε πολλά πολλά παιχνίδια. Έχουμε το Beat The Bomb 8 και 20 και 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά. Σας έχουμε τους σπιτόγατους TGI Fridays και τα σύνδετα μάλλον TGI Fridays, αλλά και τους σπιτόγατους με τα καταστήματα Λαβή. Έχουμε όμως και άλλα παιχνίδια. Έχουμε το τριήμερο στο Πευκοχώρι.
2: Έχουμε διαγωνισμό για το Πευκοχώρι. Να πάτε ένα τριήμερο με όλα, όλα, όλα πληρωμένα,
0: όλα
2: κανονισμένα
0: πληρωμένα
2: από εμάς, και εξαπλώσεις και ομπρέλες και φαγητό και ποτό και όλα. Έχουμε και το profile.
0: Ναι, τη λέξη κλειδί για το στρώμα profile. Έτσι δεν είμαστε τίποτε τυχαίοι, είδες. Εδώ πέρα τα έχουμε όλα για εσάς και βεβαίως έχουμε διάθεση για να σας παίξουμε μουσικάρες, να ασχοληθούμε με τις έρευνες. Γενικά να το ζήσουμε και αυτό το τετράωρο. Τώρα για εσένα που μας ακούς πουρνό-πουρνό και δεν έχεις γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα και κάνεις την εγγραφή σου με το κωδικό Win1000. Παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μινά. Νωρίς ξύπνησε σήμερα. Πάνε ξανακοιμήσου, βρε. Άιντε, πήγαινε ξανακοιμήσου. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στον Ιορδάνη. Καλημέρα στην Έλληνα. Καλημέρα στην Μαρία. Σε όλους όσους στείλαν τα πρώτα μηνυματάκια τους σήμερα. Καλημέρα.

0: σου πρωινό. Παρεάκι, καλημερούδια, όμορφα και περιποιημένα και σήμερα. Και βεβαίως να σας πω ότι ο μήνας έχει 18 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε δυνατό ένστικτο, καταλαβαίνετε τους ανθρώπους. Δεν μπορείτε παρά να σας δεν μπορεί να σας ξεφύγει τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Μερικές φορές είστε αντιφατικοί εξαιτίας εναλλαγών της διάθεσής σας και συναισθηματικής ανησυχίας. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σερ Πολ Μακκάρτνεϊ.
0: Για να δούμε λίγο, σκατζούλη μου. Πού μας ακούνε, πού?
2: Στην Καλκιδική 99,5, Δράμα 88,9, ναι. Μέσω site www.radio.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Δεν τα βλέπω.
2: Μου φύγε κάτι.
0: Δεν τα βλέπω καλά σήμερα και σήμερα τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου μας. Βεβαίως, για να μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Ότι απροσδόκητο συμφέρει στη ζωή σας, το θέλουμε να το μάθουμε και σήμερα. Και βεβαίως κάτσε να δω εγώ τον καιρό εδώ πέρα. Bon, καλύτερος φαίνεται από εχθές. Υπάρχει μια σχετική υγρασία βεβαίως, αλλά αραιά σύννεφα και αρκετά σύννεφα. Αν πάνε και έρχονται αυτά. Μικρή πιθανότητα βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έως και 33 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον να δω την Παρασκευούλα την ομορφούλα. Που θα μου κάνει το χατήρι να είναι λίγο καλύτερη. Όχι, λίγες μπόρες.
1: Δύσκολα, και εγώ το
0: λίγες
1: είδα.
0: Για πες, τι γίνεται σήμερα.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1987 ναι. Η Guns N' Roses, το συγκρότημα αυτό, κάνει το live debut του στη Βρετανία.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Ναι, Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses, Paradise City, The Girls Are Pretty.
1: Ωραία,
0: φίλε,
1: ωραίο.
0: Τι ωραία. Και τώρα μέχρι σήμερα έχουμε δει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα, αλλά και μακρινές φωτογραφίες. Για λίγες ημέρες, λοιπόν, ακούστε το μια καλή είδηση, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά.
1: Βέβαια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου στις 23 και 24 Ιουνίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος, που γιορτάζονται στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026, περίπου ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο.
0: Τι όμορφα είναι αυτά τα νέα που σας φέρνουμε. Μπορείτε να δηλώσετε και συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας στο snfghi.org. Επαναλαμβάνω, snfghi.org για τη συμμετοχή σας.
1: Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη. Θα μου άρεσε.
0: Νομίζω πρέπει να έχει γίνει παλιά και στο μετρό. Και σε, και σε κάποια σπίτια.
1: Αυτό άλλο.
0: Στο open house, κάπως όπως λεγόταν. Αυτά. Παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Σε λίγο επικαιρότητα, σε λίγο δωράκια, σε λίγο τα πάντα όλα. Σήμερα Πεμπτιάτικο στο Zoo Radio.

0: Σκύρο τραγούδι, Birds of Feather, στον Ζου 90,8. Καλημέρα Θεσσαλονίκη και πάλι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε έξω και σήμερα χαίρεστε αυτόν τον ωραίο τον ήλιο. Φίλε Σκάλτ.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Και σήμερα νιώθω εγώ ακόμα σαν να είναι Παρασκευή. Αν δεν έρθω αύριο, μην με ψάξετε, να ξέρετε.
0: Κάτσε. Εγώ έμαθα ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα.
2: Τι έμαθες?
0: Ότι χθες μας έλεγες ότι δεν έχεις πάει ποτέ να κάνεις μπάνιο και τα λοιπά. Μήπως έκλεισες τριήμερο και μας κοροϊδεύεις? Για πες, Νανσούλα.
3: Μήπως το φέρει με τρόπε το βράδυ ο Κώστας?
0: Αυτό σου λέω, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, έλα λίγο να πάμε στην επικαιρότητα.
2: Λοιπόν, παιδιά, με κεντρικό μήνυμα ο σεβασμός είναι δικαίωμα, καμία ταπεινωτική συμπεριφορά, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης εκδήλωση στο πλαίσιο του τριημερού δράσεων που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Κλειστή παραμένει από χθες το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου, στο ύψος εκεί του Λουδία. Σήμερα θα γίνει κρίσιμη αυτοψία για τη στατικότητα της γέφυρας.
3: Μα ξύλινη είναι αυτή εκεί.
2: Άνα, μπράβο. Καμία στατικότητα, θα πω εγώ. Την είδα. Χάλια
3: είναι. Χάλια είναι, όντως.
0: Σιγά, ρε, μηχανική και ιδιοπολιτική.
3: Ξύλα σπασμένα.
0: Κάτσε, ρε, φίλε. Μπορεί να είναι καλή, να έχει από μέσα σίδερο.
2: Δεν
0: νομίζω ότι είναι μόνο ξύλο τώρα αυτό.
2: Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 10χρονου παιδιού σημειώθηκε χθες στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Εγνατίας στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση υγείας του μικρού παιδιού, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, χαρακτηρίζεται καλή.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι ο Ντόναλτ Τραμπ υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια δείπνου στο παλάτι των Βερσαλιών. Λίγο αργότερα η Ιρανική διπλωματία βεβαίως ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει υπογραφεί, Βασίλη.
0: Δηλαδή δεν χαλάει αυτό τώρα, σίγουρα.
2: Όχι, όχι. Σύμφωνα με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε επίσημα το αντίγραφο της συμφωνίας.
0: Μα δεν μπορώ να βλέπω το ένα μπροστά από την βενζίνη, φιλενάδα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το δεχθώ.
2: Εντάξει, τώρα αυτό.
0: Τι τώρα αυτό.
2: Θα θέλει χρόνο να ισορροπήσουν τα πράγματα.
0: Βρε, μια χαρά είναι στο μάτα 2-20 βάζαμε πριν από λίγο καιρό.
2: Νομίζω ότι εγώ σε κάποια τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν προσέχω πάρα πολύ, ξέρεις, γιατί δεν μπαίνω πια στο βενζινάδικα.
0: Ναι, ναι,
2: αλλά είδα και ένα 90.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω. Ένα 92 είδα κάπου εχθές. Και γι' αυτό τώρα που σας μιλάμε, για εσάς που ψάχνετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, παιδιά, τι ωραία. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι και τις 22 του Ιούνιου. Και μπορείτε να το επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, να επιλέξετε ανάμεσα από περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Σκατζόχυρε, η Νασούλα πήρε το αυτοκίνητό της, είναι η ώρα και για μας και να αποκτήσουμε τώρα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά μόνο για λίγες ακόμα μέρες στο Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center.
2: Και μπορεί να απέχουμε πολύ από την ΔΕΘ, ωστόσο έχουμε κάποια σημαντικά πράγματα που λένε θα ανακοινωθούν.
0: Ας το, τι λένε θα ανακοινωθούν. Τι θα ανακοινωθεί?
2: Ένα δις το πακέτο.
0: Λένε για το 13ο μισθό.
2: Βέβαια, πολλά πράγματα.
0: Όχι για τους δημόσιους υπάλληλους, αλλά και τους συνταξιούχους. Αυτό μακάρι να το κάνει για τα γεροντάκια, ρε. Άντε να φάνε λίγο ψωμάκι παραπάνω.
2: Και μειώσεις φόρων βλέπω με το βλέμμα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τα άλλα, τις προάλλες ο Μητσοτάκης είπε ότι όχι, δεν είναι προεκλογική περίοδο.
0: Δεν είναι. Και ότι όποιος σας υπόσχεται ότι όλα είναι τζάμπα.
2: Ναι, ο τζάμπας δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ο τζάμπας. Το είδες.

0: Εχθές το μάτς.
1: Με την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ματσάρα.
0: Ρε φίλε.
1: Είδες Χάρι Κέιν. Νωρίς δύο πέναλτι τον δώσανε εκεί.
0: Όχι δύο, ένα.
1: Το πρώτο βάρεσε, το χάσε.
0: Βάρεσε, το χάσε.
1: Τι, μετά ξαναβάρεσε.
0: Ναι, από... δεν είναι όμως άλλο πέναλτι. Στο ίδιο πέναλτι. Απλά κουνήθηκε ο τροματοφύλακας. Πάτησε
1: μετά
0: τη γραμμή.
1: Από λίγο το ξαναδώσα.
0: Γιατί λες ψέματα στον κόσμο. Ένα πέναλτι τους έδωσε.
1: Το χάσε, ναι.
0: Ναι, τι ίδιο πέναλτι το δώσανε.
2: Είναι τώρα όταν παίζει
0: φοβερό,
2: στοίχημα πορώνεται.
0: Ακούς, φοβερό, φοβερό το μάτς, η Πορτογαλία χάλια. Γενικά πολύ ωραία περάσαμε. Χθες βέβαια ξενυχτήσαμε και εγώ και ο Σκάτς, άστα χάλια. Είμαστε, μας βλέπει εδώ η Νάνση.
2: Ρετάλια.
0: Ρετάλια και οι δύο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
14: Ναι.
13: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
14: Μπα δεν μπορεί.
13: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
14: Αστάω, ναι, ναι.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
14: Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες.

0: Και τώρα. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nakis and the Boss Crew
0: in the morning.
2: Ομορφούλιδες, τι κάνετε, ομορφούλες μου, πώς είστε? Στον Νικόλα το φιλαράκι μου, μια καλημέρα που πηγαίνει στην εξωτική Θάσο. Σου έχω μετά και το Τζαμάικαν μπαμ μπαμ για να γίνει πανηγύρι. Καλημέρα στον Παναγιωτάρα μας, καλημέρα στη Φανούλα, στην Εύη, στον Ανδρέα, στη Μαρίνα μας, στο Λευτέρη και την Πινελόπη μας, στον Χρήστο και την Ράνια μας. Καλημέρα, καλημέρα, να σας πω εσάς που έχετε προβληματάκια με το κινητό σας, μην μου στεναχωριέστε καθόλου. Έχουμε υπηρεσία από τα Fontex Service, η οποία κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
3: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, Βασίλη, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου. Εντοπίζει ακριβώς το πρόβλημα που έχει και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
2: Κάθε επισκευή Σκάτς, άκουσε εδώ αυτό, συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Και βεβαίως γίνεται ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και να έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
3: Και περισσότερα μπορείτε φυσικά να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ο Αλέξανδρος ενθουσιάστηκε, μου γράφει εδώ στο Viber του ραδιοφώνου με την Ντάρα εχθές. Τρελάθηκε.
4: Έκανε το χαμό
2: της. Την έχουμε δει και μέσα από κοντά, φίλε Αλέξανδρε, στο πάρτι εδώ του Zoo Radio. Έτσι και της Eurovision κατάσταση που ζήσαμε πριν μερικούς μήνες.
3: Από το Μάρτιο εδώ είναι τρελαμένα τα γόρια μου με την Τάρα.
2: Τι να κάνουμε, έχουν ωραίο το μωράκι.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Πάμε τώρα στον περιφερειακό. Σε δύο σημεία υπάρχει κίνηση και για τα δύο ρεύματα, Σικές και Τριάντρια. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλά, όπως και η Βασιλής Σόγας και η Βασιλέως Γεωργίου. Όμως το πρόβλημα είναι τεράστιο και ξεκινάει από,
2: τώρα.
5: Από το μουσείο μέχρι Ίωνος Δραγούμ. Η Τσιμισκή είναι πίτα.
2: Από τώρα, ρε,
5: από τώρα είναι κατακόκκινη.
2: Πού πάτε, ρε, παλικάρια?
5: Πού πάτε όλοι?
2: Πού πάτε, ρε, κλεφτόπουλα?
5: Ναι. Όλα τα άλλα είναι καλά. Μόνο Τσιμισκή γίνεται χαμός.
2: Κορίση.
3: Λοιπόν, Βασίλη, άκου τώρα. Έψαξα, βρήκα μια έρευνα για σένα. Και σύμφωνα με τον εξελεκτικό ψυχολόγο.
2: Εξελεκτικό?
3: Ναι, έτσι το λένε.
2: Τι είναι αυτό?
3: Είναι ο Σατόση Καναζάβα.
2: Άμερ Καναζάβο είναι αυτό.
3: Λοιπόν, άκου όμως τι λέει. Ναι. Όσο πιο υψηλό είναι το IQ σου και η μόρφωσή σου, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ. Δεν έλεγες θες ότι πίνεις κάθε μέρα.
2: Μπέθεις εδώ με βγάλεις εσύ, κάσε. IQ και μόρφωση, εντάξει.
3: Έτσι λέει, μια μελέτη λέει ανακάλυψε πως οι έξυπνοι προτιμούν το κρασί, βέβαια. Δεν ξέρω εσύ τι προτιμάς.
2: Ρακί και κρασί, αυτά τα δύο που ξέρεις.
3: Εντάξει, είναι πάνω κάτω το IQ εκεί στο 1800.
2: 3.000 ευρώ.
3: Λοιπόν, γύρω στους 2.000 άντρες που έγινε αυτό το πείραμα και η έρευνα πάνω σε αυτούς και τις συνήθειές τους σχετικά με την κατανάλωση του αλκοόλ. Μάλιστα θέλω να σου πω ότι η έρευνα έγινε από το 1950 μέχρι σήμερα. Δείχνει αυτό, ότι όσο πιο πολύ πίνεις έχει να κάνει με το IQ σου. Τώρα, επειδή θέλεις να προσαρμοστείς στα καινούργια πράγματα που έρχονται και πίνεις για να ξεχάσεις.
2: Πίνω για να ξεχνώ το μόνο μου.
3: Πάντως η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της κατανάλωσης αλκοόλ ισχύει και για τους Αμερικανούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ αυξάνονται μαζί με το επίπεδο εκπαίδευσης. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλη εκπαίδευση έχεις, τόσο πιο πολύ πίνεις. Το 67% λέει των αποφύτων πανεπιστημίου περιγράφουν τους εαυτούς τους ως συχνούς χρήστες. Πρόσεξε τώρα. Δεν ξεφτιλίζονται.
2: Κάτσε, ρε φίλε, μπεκρίδες όλοι.
3: Είναι χρήστες, ρε παιδί.
2: Οι γιατροί περισσότερο να ξέρουν, πίνουν πολλά ουισκάκια. Έτσι. Το έχουν στο DNA τους, οι δικηγόροι κτλ.
4: Κοίτα, μπορεί να τους χαλαρώνει, να τους ηρεμεί.
3: Σε σύγκριση με το 35% που δεν έχουν λάβει εκπαίδευση δευτεροβάθμια.
2: Και η μάνα μου με έλεγε σπούδασε.

0: Όταν ο άνθρωπος είναι καλλιτεχνάρα, ρε παιδιά, Νταμιάνο Ντέιβιντ με την κομματάρα του, την μεγάλη Born with a Broken Heart, στον Ζου 90,8 και οι παρτάρες μας δεν έχουν σταματημό, κυρίες και κύριοι, το Σάββατο 20 του Ιούνιου. Σε περιμένουμε στο Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
1: Δηλαδή θα έχουμε δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά, διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά πολλά δώρα και φυσικά DJ set όλη την ημέρα.
0: Και το Ζου, και το Ζου, το Ζου Radio, εμάς όλους.
1: Θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 μέχρι και τις 3 με το λατρεμένο μας Μαργαρίτη και Χαγιά και την πολύ αγαπημένη μας Ειρήνη Κακούρη.
0: Δηλαδή θα είμαστε και όλοι εμείς, θα περάσουμε τώρα, δεν ξέρω η Νάνση να τα καταφέρει να έρθει γιατί δεν έχει κάνει καθόλου μπάνιο και είναι άσπρη,
1: άσπρη
0: σαν κάτασπρη. Χλωμό πρόσωπο Ινδιάνα. Και σας περιμένουμε λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί 12 με 3 στον Κοτσόβολο Πηλέας, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης, ένα υπέροχο πάρτι. Βάλτε την καλύτερη σας διάθεση και ελάτε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Το Σάββατο 20 του Ιούνιου θα γίνει χαμούλης. Καλημέρα στον Κωστάρα μας, τον Πέκτουρα, πάλι καφεδάρα χτυπάει τέτοια ώρα, ωραίος. Και τον αρχίσουμε να πίνουμε, λέει, για να αποκτήσουμε υψηλό IQ. Παίζει Νάνση, ρωτάω Παναγιώτη.
1: Όχι, όχι, δεν πάει αντίστροφα.
0: Δεν πάει αντίστροφα.
1: Όχι, δεν είναι διπλή συναπαγωγή.
0: Πολύ κρίμα, γιατί είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι στο να πίνουμε. Για τα υπόλοιπα, άστα. Τώρα σκάτσε λίγο να δώσουμε ένα δώρο.
2: Πολύ καλά σκέφτηκες, γιατί ξεκινάνε να παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Μπράβο.
2: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 231-0232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
3: Μα το είπες, βίνω στο ίσι, τόπε, 3-2.
0: Είναι πολύ εύκολο, παιδιά, έτσι, εντάξει.
3: Μα το είπες, βίνω στο ίσι, τόπε, 3-2.
0: Σβήνω στο ουίσκι τα σημάδια σου. 2-3-10-2-32-9-08 για τους ερωτευμένους και καμένους. Μιλούσε αυτός ο τυπάς, ο ωραίος, με την εκπομπάρα του. Πρέπει να μας πείτε ποια είναι αυτή για να σας δώσουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα κοσμήματα Λαβή. Γιατί το καλοκαίρι, έτσι τα βραχιολάκια ειδικά, είναι πολύ πιο ωραία, αφού φαίνεται το
1: φαίνεται
0: χεράκι.
1: Όλο το χέρι.
0: Και να μην είναι γυμνό τώρα, δεν λέει, έτσι.
1: Όχι.
0: Έτσι, δίπλα στο κομποσκίνι χτυπάς και ένα ωραίο βραχιολάκι περιποιημένο. Έλα τώρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: η κομματάρα με την Νέλη την Φουρτάδο και πάμε στο Μαρινάκι μας, το οποίο είναι εδώ. Μαρινάκι μου, το βρήκες, έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα παιδιά, φυσικά.
0: Καλημέρα,
1: είναι
0: αγαπημένη.
1: Είναι το
0: Carnot. Ναι, ναι, κορίτσι μου γλυκό. Συγχαρητήρια. Πού πηγαίνεις τέτοια ώρα, πού πηγαίνεις αυτή την ώρα?
1: Είμαι στο γυμναστήριο, στη
0: Γεια. Τι ωραία, στο γυμναστήριο.
1: Είναι ησυχία, οπότε.
0: Είναι γυμνάστρια. Ποια είναι η ειδικότητά σου, γλυκιά μου γυμνάστρια?
1: Κλειστού χώρου, φυσικά.
0: Ναι. Τι είπε?
2: Είναι κλειστού χώρου.
1: Ειδικότητα κλειστού χώρου.
0: Κλειστού χώρου. Α, υπάρχει τέτοια ειδικότητα κλειστού χώρου?
1: Ναι, φυσικά.
0: Και όταν ανοίγετε τα παράθυρα, τι γίνεται?
1: Γυμναστήρια.
0: Και όταν ανοίγουν τα παράθυρα, εσύ κάτσε. Παίρνει ανοιχτού χώρου πτυχίο.
1: Δεν σκάβε.
0: Την αγάπη μας,

0: καλημέρα Εβούλα. Live is simple, δηλαδή γράψε τους όλους, γράφει ο Παναγιώτης.
1: Εντάξει.
0: Κάπως έτσι. Τώρα όταν τελειώνει το μάτς, παιδιά, η βραδινή λιγούρα χτυπάει πάντα κόκκινο. Δεν έχουμε όμως κανένα, μα κανένα άγχος. Στο φετινό μου ντιάλ επιλέγουμε Σαβίκο Σκατζούλη μου.
2: Έτσι.
0: Στα λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις της πόλης με 100% ελληνικά κρέατα στη σχαρά.
2: Σαβίκο GGG σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπάρχει και στην Αθήνα, νομίζω.
2: Υπάρχει και στην Αθήνα, Πραξιτέλου 43 στο κέντρο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Καλημέρα στον Λάκο που έκανε opening για το Be The Bomb. Bomb, κενό όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας. Από τώρα έως και τις 8 και 15 πρώτα λεπτά, για να σας βάλουμε στη λίστα για την κλήρωση, ένας από εσάς θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 20. Οπότε πλακωθείτε στο Viber 6931908908. Bomb ή βόμβα, κενό όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας.
2: Κρυός ημέρα σε καλή να κινηθείς με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο παρορμητισμό. Ταύρος, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις. Δίδυμος, καλό είναι να αποφύγεις περιττές αγορές και να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου. Καρκίνος, μπορεί να θελήσεις να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε κουράζουν ψυχολογικά. Λέων, η αυτοπεποίθησή σου σε κάνει ιδιαίτερα γοητευτικό. Παρθένος, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις βρίσκονται στο προσκήνιο και η μέρα απαιτεί καλή οργάνωση. Ζυγός, οι αδέσμευτοι μπορεί να γνωρίσουν κάποιο ενδιαφέρον πρόσωπο μέσα από το επαγγελματικό τους περιβάλλον. Σκορπιός, η ειλικρίνεια θα αποτελεί το κλειδί για την αρμονία. Τοξότης, μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο περίμενες. Εγώκερος, οι υποχρεώσεις είναι αρκετές, όμως η οργανωτικότητα και η πειθαρχία σου θα σε βοηθήσουν. Υδροχόος, οι δεσμευμένοι απολαμβάνουν πιο ανέμελες και χαρούμενες στιγμές.
0: Ναι.
2: Και ηχθείς, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε θέματα σπιτιού και οικογένειας.
0: Είσαι ωραίος.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
6: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
5: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
6: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
5: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
20: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Zoo News. Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο IKEA Διαβαλκανικό Απολώνια θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Αναστέλλεται η αύξηση 12% στα ακτοπλοϊκά ναύλα των φορτηγών προς Ρόδο. Οι αυξήσεις θα επέφεραν νέα επιβάρηση στις τιμές των προϊόντων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών και ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL, Chinese Theater του Hollywood, έγινε ο Javier Bardem. Καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν και πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κοκλάκια, πού είστε βρε, τι κάνετε, δεν χαίρεστε σήμερα όπως χαιρόμαστε εμείς σαν χαζά που κοιτάμε τον ήλιο και του κλείνουμε το μάτι? Τι ωραίο είναι αυτό, εχθές μια κατάθλιψη, όλη μέρα πάω Παναγία μου, ευτυχώς το απόγευμα κάτι χαζό
3: μετά
2: έγινε.
3: Μετά το μεσημέρι άνοιξε.
2: Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς για τα καλά σου λόγια και τα ωραία σου. Έχετε χρόνο τώρα ρε φίλε Μιχάλη, Κώστα μάλλον, το resorts, γιατί το έστειλες? Ποιο σταθμό ακούς πάλι? Πρέπει να ψάξω τώρα όλα τα ραδιόφωνα εδώ ποιοι δίνουν ριζόρτ. Ρε τι τραβάμε ρε παιδί μου.
3: Αχ, θα γίνει έρευνα.
2: Έχουν μπλέξει όλα τα ραδιόφωνα εδώ. Παντού ορμάται και τα δώρα. Λοιπόν, εδώ μπείτε μπόμπες μου, έτσι. Από την εταιρεία Δημάκης, έτσι την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Οπότε γράφετε μπόμπ και ενώ ορματιπώνυμο και την ηλικία σας στο 69-31-908-908. Γιατί θα κάνουμε την κλήρωση στις 8 και 15 για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά. Νάνση μου, τι άλλα πράγματα έχουμε?
3: Λοιπόν, σας έχω πώς να αντιμετωπίσετε το παιδί σας που κάνει αταξίες στο σπίτι. Έχουμε τα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου, έχουμε την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Όμως έχουμε και πολλή κίνηση γιατί ο Σκατζόχυρος ήδη έχει υδρώσει.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Ο περιφερειακός είναι καλά σε σχέση με τους υπόλοιπους δρόμους μέσα στο κέντρο. Οπότε λίγο κίνηση έχει Πολύχνη και λίγο Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Τώρα η κίνηση από την Τσιμισκή έχει μεταβερθεί Βασιλή Σόβα και Βασιλέο Γεωργίου. Κίνηση συναντάμε μετά την Βενιζέλου μέχρι τα δικαστήρια.
2: Μπράβο.
5: Η Λαγκαδά καθαρή λίγο φανάρια Βαρδαρίου και η εσωτερική περιφερειακή κολλάει στο Ελευθέριο Κορδελιό.
2: Εντάξει, έπεσε από πριν ρε φίλε, μην τρελαίνεσαι.
5: Έπεσε κάπως, ναι.
2: Εντάξει, ωραία είναι.
5: Γενικά βλέπω μεταφέρεται.
2: Τι δεν θα μεταφέρω, θα μένω σταθερά τα μάτια.
5: Πάει η Μάζα δηλαδή, μεταφέρεται.
2: Ωραία, κάτω, αφηρημένη, κάτω, στο ίδιο μέρος, 5 ώρες.

0: Τι ωραίο τραγούδι να το τραγουδήσουμε στο κορίτσι της Κροατίας. Εσύ φίλες κάτω πως τη λένε?
1: Ιβάνα Κνόρ. Ψάχνω τόση ώρα να τη...
0: Σαν τον Κίβο Κνόρ ρε φίλε.
1: Φοβερή γεύση. Ψάχνω να τη βρω στο Instagram. Πώς το γράφουν στα Κροάτικα? Δεν μπορώ να τη βρω.
0: Δεν ξέρεις και Κροάτικα εσύ.
1: Πού να τη γράψω στα Κροάτικα?
0: Με τους Σέρβους.
1: Πώς γράφει το Ιβάνα Κνόλ?
0: Βάλτε εκεί τώρα, ξέρω εγώ πώς γράφετε. Κάτσε να σε πάω αλλού εγώ, γιατί είναι αυτή η αίσθηση που καθόμαστε στο γραφιάκι μας και το μυαλό μας είναι ήδη κάπου αλλού. Είναι στις πυραμίδες, Νάνση μου. Στον Νείλο. Στο νέο εκπληκτικό μουσείο και σε μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Για
2: πόσο
0: πόλη
2: θέλω να πάω, Κάιρο.
0: Κάιρο, ρε.
2: Πόσο θέλω να πάω.
0: Ωρε, φίλε, είναι ένα όνειρο ζωής πλάκα-πλάκα το Κάιρο για όλους μας και μας καλεί με απευθείας πτήση στη Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε τον Σεπτέμβριο. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο aegeanair.com και να πείτε ναι και να κλείσετε τη θέση σας και να πάτε στο πανέμορφο Κάιρο χάρη στην Αιτζίαν. Καλημέρα, φιλινάδα Γιώτα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας που μας στέλνει φωνητικό μήνυμα. Τώρα να το πατήσω, να μην το πατήσω, δεν ξέρω. Καλημέρα και στον φίλο μου τον
2: να
0: Νίκο.
2: Να ζει κανείς ή να μη ζει.
0: Δηλαδή, άιτε και το πάτησα. Τι θα, μη φάμε κανένα πινελίκι? Δεν ξέρω καθόλου.
2: Άστο καλύτερα, να σου πω εγώ για το παιδί που κάνει αταξίες στο σπίτι. Οι αταξίες δεν είναι πάντα κακή συμπεριφορά, να πούμε. Και πολλές φορές ο τρόπος που αντιδρούμε μπορεί να αυξήσει την ένταση αντί να βοηθήσει το παιδί να μάθει. Μη φωνάξεις αμέσως. Οι φωνές αυξάνουν την ένταση. Οι φωνές και οι ταμπέλες ότι είσαι άτακτο.
0: Ναι.
2: Και οι τιμωρίες χωρίς εξήγηση συχνά γεμίζουν το παιδί με θυμό και ντροπή. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου, θέλω να σας πω. Μην τιμωρείτε χωρίς να πείτε ότι αυτό είναι συνέπεια της πράξης σου. Μην το χαρακτηρίσετε κάπως το παιδί σας.
0: Γιατί το συνέπεια της πράξης σου τι θα το λέμε όμως?
2: Ναι ρε παιδί μου, θα το λες ότι...
0: θα υπάρξουν συνέπειες.
2: Ναι. Και αυτό, βοηθά περισσότερο, αυτό που βοηθά περισσότερο τα παιδιά είναι μια ήρεμη καθοδήγηση, να μην σε πιάνει ιστερία δηλαδή εκεί την ώρα που θα σπάσει το βάζο.
0: Ναι.
2: Να υπάρχουν σαφή όρια.
0: Τι είναι μια ιστερία, το πονοκέφαλο θα με πιάσει. Μόνο που το λες και σκέφτομαι. Και ξέρεις, σήμερα δεν με ενοχλεί που σπάει το βάζο.
2: Τι σε ενοχλεί, το θα τα καθαρίσεις.
0: Αυτό όμως.
2: Το ήξερα.
0: Μα τι πανετό πράγμα είναι αυτό?
2: Να του δώσει την εξήγηση και να σου πω κάτι. Εφόσον σε ενοχλεί το καθάρισμα, θα του πεις τώρα θα καθαρίσουμε μαζί. Για να καταλάβεις πόσο. Και θα κάνει πολλή ώρα. Θα κάνεις πολλή ώρα. Για να καταλάβει τη συνέπεια.
0: Όμως του αρέσει.
2: Τι να καθαρίζει?
0: Ναι.
2: Έλα ρε Βασίλη τώρα.
0: Καλά.
2: Το παιδί, θέλω να σας πω ότι δεν μαθαίνει μέσα από το φόβο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μαθαίνει μέσα από τη σύνδεση, την ασφάλεια και το παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά το ξύλο λέει βγήκε από τον παράδεισο.
2: Τι να σου πω, αυτό δεν έχω να χτυπάσω να τον έτσι που τον έχω δει.
0: Όχι, αλλά λέω, πιστεύεις σε αυτό?
2: Όχι.
0: Έτσι, σε
2: όχι,
0: ένα
2: γιατί,
0: μπάτσα...
2: γιατί θα σου πω, εσύ τον χτυπάς επειδή είσαι πιο μεγαλός, όμως πιο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
2: Και μπορείς, κατάλαβες. Αύριο θα πάει στο σχολείο, θα βρει ένα πιο μικρό σωμο παιδάκι και θα το χτυπήσει και αυτό. Γιατί θα μπορεί.
0: Ναι.
2: Άρα δεν είναι καλό παράδειγμα.
0: Θέλουμε να μας πούνε εδώ εάν έχουν χτυπήσει μπατσάκι έστω στο κολαράκι το παιδί όταν έχει κάνει μεγάλη αταξία. Του στείλει αυτό το «Τα, να μπάθεις».
1: Ή στο χεράκι που κάνανε έτσι μια σφαλιαρίτσα, ναι. Στο χεράκι.
0: Όχι, το έχω απορία ρε παιδιά για τους καινούργιους γονείς, εάν το κάνουν ή όχι. Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως από τη μάνα μου.
2: Εντάξει, εσύ? Και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο Μαρή? Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
2: Αυτά που μας έλεγες ότι έκανες η καλαμπάκα.
0: Ναι, εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
2: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
0: Να σου πω κάτι τέτοιο.
2: Κι εγώ ας είχα γιο.
0: Είδες τελικά τι είναι?
1: Με τη βέργα.
0: Με έχει άκτη ρε φίλε. Λοιπόν, σε λίγο κάνουμε την κλήρωση και παίζουμε Beat the Bomb. Τώρα, Kid Laroi, Justin Bieber.

0: Πρωί Τόλ, είναι το Ζουρέντιο, είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Δεν ξέρω τι κάνετε με τα τηλέφωνα, παιδιά. Έχουμε πάρει ήδη δύο ανθρώπους και δεν το σηκώνουν. Τι γίνεται, Νάνση?
1: Όπως τα λες, Βασίλη.
0: Τι, δεν μπορούμε να παίξουμε? Πρέπει να βγάλουμε και άλλους επιλαχόντες. Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα η μέρα είναι Πέμπτη και για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλετε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο, η Δημάκης σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδιας, με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσφέρουν άνεση και οικονομία για κάθε σύγχρονο έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Νάνση, έβγαλες καμιά άκρη με τα 4 τηλέφωνα που παίρνεις?
1: Όχι, είναι κατηλημένος, ο άλλος δεν το σηκώνει, ο άλλος δεν το σηκώνει.
0: Ρε παιδιά, τι στέλνετε μετά, τι στέλνετε, γιατί στέλνετε, αλήθεια θα τρελαθώ. Λοιπόν, να βάλω το Νουβαγιόλ και να βγάλουμε και πέμπτο επιλαχών.
2: Τι?
0: Ποιος είναι? Ποιος είναι?
1: Ο τελευταίος που μου.
0: Ποιος είναι από όλους τώρα? Ναι, καλημέρα. Όνομα?
3: Μια φορά κληρώθηκα και δεν έχω σήμα.
0: Μια φορά θυμάμαι σε αγαπούσα. Πέντε άτομα παίρνουμε σήμερα. Τι χαζέψατε όλο το καλοκαίρι? Το χειμώνα με τη μία μας το σηκώνατε. Θύμισε μου το όνομά σου και να δω ποιος επιλαχώνεις εσύ.
3: Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας, το νούμερο 3 από τους επιλαχώντες. Ωραία, είσαι το 28. Άμα σε κάνει αυτό το νούμερο, παίξει κανένα τζόκερ. Αν και εμείς δεν παίζουμε τέτοια πράγματα εδώ στο πρωινό, πλην του σκατζόχυρου.
2: Εγώ παίζω.
0: Λοιπόν, εγώ παίζω. Τι παίζεις εσύ?
2: Από όλα ό,τι υπάρχει.
0: Φίλε μου, καλημέρα και πάλι. Εσένα σε χτυπούσανε όταν ήσουν μικρός?
3: Όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν μπορεί να πεις κάτι τέτοιο.
3: Εδώ... ίσως μας ακούνε κιόλας, γι' αυτό δεν μπορώ να
4: πεις. Τους φοβάται ακόμα ολόκληρος άντρας.
0: Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο μετά το Beat the Bomb, γιατί έχει πέσει μάλλον πολύ ξύλο στην Ελλάδα. Πες μου τώρα, ποια βόμβα θέλεις να ανοίξεις?
3: Την 3.
0: Την τρίτη βόμβα θέλει το φιλαράκι μας, κατζόχυρε.
2: Βλέπω μια επιμονή από χθες
0: την 3. Από χθες την 3.
2: Ναι. Εντάξει, θα πάω με τα νερά σας, ρε παιδιά. Εντάξει, με την 3, ναι.
0: Με την 3, ναι, λέει ο κατζόχυρος. Νάνση.
4: Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η επιμονή στην 3.
0: Εσύ
4: δεν
0: τώρα αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Τίποτα δεν σ' αρέσει και εσένα. Οπότε, φιλαράκο μου, πες μου αν θα πας με την επιμονή σου και με την 3 που είπε, άντε, οκ, okay, ο φίλος μου εδώ ο κατζόχυρος, ή αν θα αλλάξεις.
3: Θα αλλάξω μετά το σκάν. Τι έπαθες?
0: Μετά τη σιγουριά του σκάν.
3: Θα πάω με τη 2.
0: Θα πας με τη 2? Κύριε κύριε, ο παίχτης αλλάζει.
3: Δεν ξέρω τι έκανε βέβαια και χθες το στοίχημα.
4: Τι να έκανε?
0: Κουβά. Έχασε την Πορτογαλία. Άστα βράστα είναι ο άνθρωπος. Πες μου, θα αλλάξεις τελικά ή όχι, ή θα μείνεις εκεί?
3: Θα πάω με τη 2.
0: Θα πάει με τη δεύτερη βόμβα. Ο παίκτης απογοητεύτηκε γιατί την διάλεξε ο Σκάλτς. Οπότε έφυγε μακριά, όσο πιο μακριά γίνεται. Και το ερώτημα είναι, κυρίες και κύριοι, στον παίκτη για τελευταία φορά. 2 ή 3, 3 ή 2, τώρα παίρνεις την τελική σου απόφαση.
3: Τι 2.
0: Η δεύτερη βόμβα είναι λοιπόν εδώ για εσένα, η οποία, φίλε μου, έχει πίσω της μετρητά και είναι και πολλά. Είναι 40 ευρώ.
3: 40 και όχι 50, ε.
0: Τώρα αφού 40 έχει, τι άμα ήταν, δεν σε έλεγα 50. 40 και όχι 50, πώς τώρα? Δεν φτάνει που δεν μας σηκώνει το τηλέφωνο.
4: Κάνει και μπαζάρια μόνος.
0: Μας τρολάρια, ναι.
3: Αφού είχαμε τύχη, ήμουν τρίτος. Ναι. Λέω μήπως να το τραβήξω την τύχη μου, γι' αυτό λέω, κάνω εγώ.
0: Υπάρχει όμως και το τρίτο, το μακρύτερο, το ξέρεις έτσι.

0: Τι?
1: Θα παίξουμε, μωρέ, για 40. Θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε για 40, αυτό λέει ο παίκτης, και ξεκινάμε από τώρα. Καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Stop.
2: 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ.
0: Κέρδισες 70 ευρώ. Είσαι ικανοποιημένος?
1: Εντάξει, βλέπει, και με 50 θα τα έπαιρνα και τα 50 από την κατάσταση. Οπότε τι, 70 είμαι συντηρητικό.
0: Φιλάρα, γιατί είσαι τόσο συντηρητικό, γιατί δεν θέλει λεφτά?
1: Κοίτα, ήμουν τυχερό που βγήκα. Κοντεύουμε, ναι, να αλλάξουμε την ηλικία από τα τόσα μηνύματα που έχουμε στείλει. Στέλνω συνέχεια ηλικία, σε λίγο θα αλλάζω τον αριθμό συνένα.
0: Τι να σε κάνω.
1: Αφού βγήκα.
0: Αφού βγήκε, πήρε 70 ευρώ.
1: Τι τύχη να έχω πια.
0: Έτσι, έτσι, θα τα κάνω φάς, ρε φιλαράκι. Μ' αρέσει που είσαι ολιγαρχή,
3: ναι, ναι,
0: και
3: ωραίο παίκτη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα στην διάρκεια τη ημέρα θα επικοινωνήσει να το σηκώσει όμω εκεί η γραμματεία, γιατί δεν θα επιμείνει πολύ εκεί, αυτή να ξέρει. Οκ. Okay. Έλα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που έπαιξε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Και που δεν άλλαξε και την ηλικία σου. Στέλνε το Γενάρη, μάλλον ο άνθρωπο. Bad Bunny. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: πληκτηρίαση. Από τι όμως, πες μας. Προσοχή, λέει, στα γλέντια τώρα το καλοκαίρι. Τι γλέντια είναι αυτά που τα αφήνουν όλα πάνω, ξέρεις, και γεμίζουν μικρόβια. Χαμός. Καλημέρα στον Πιλάκο. Μας τυπούσαν, λέει, και οι δάσκαλοι στη γενιά δική μας. Λέει, φάγαμε ξύλο, λέει, όταν έπρεπε. Τα προβληματικά παιδιά, λέει, ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Και τώρα που δεν τρώνε ξύλο, Νάνση, λέει, είναι το 90%. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, λέει ο Βασίλης.
1: Δεν ξέρω. Είμαι πολύ κατά της βίας, γιατί πιστεύω ότι η βία φέρνει βία, αλλά ο καθένας κάνει ό,τι καταλαβαίνει.
0: Ωραία, όσο κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Κάπου εδώ, καλημέρα στην γλυκιά μου την Βένια. Εδώ είμαστε, δεν σας ξεχάσαμε. Πολλά πολλά φυλάκια. Στο μεταξύ, ο μικρός λέει, όλα τα σποτάκια σας, μόνο ζού ακούγεται στο αμάξι της μαμάς και όταν κάνει δουλειές. Καλημέρα, σιδερώνεις, αγάπη μου. Έχουμε σίδερο πολύ κι εμείς. Α, όχι, το έκανε χθες πλάκα.
1: Το έκανε. Έλα ρε Βασίλη, μπράβο. Σε 9-5 σήμερα για να δω.
0: Πώς με βλέπεις έτσι. Καλημέρα. Στην όμορφη παρέα θέλω να κάνετε μία αφιέρωση για τον άντρα μου, τον Γιάννη, που κλείνουμε 2 χρόνια έγκαμου βίου. Έχετε πολύ δρόμο μπροστά, αγαπημένη μου Σοφία. Και ότι περιμένω πώς και πώς του χρόνου που θα με περιμένει. Που θα με περιμένει. Γαμπρό στην εκκλησία με το γιο μας. Α, και εγώ να έρχομαι με την μπεμπούλα μας και τον αγαπάω πολύ. Όπα ρε φίλε. Αν μπορούσα να βάλετε, λέει, και τον Ταμιάνο Ντέβι το first time. Αχ, αγάπη μου, τραγούδια την ώρα της εκπομπής δεν μπορούμε να βάλουμε. Σας ευχόμαστε όμως να ζήσετε μαζί 1000 χρόνια. Έλα, Κουτσομπολί.
2: Πάμε λίγο στα νέα της Μικόου να δούμε ποιοι έχουν φτάσει και από τους διάσημους. Είναι πλέον ο ηθοποιός Kevin Hart εκεί μαζί με τον rapper Luda Chris. Αλλά και τις συντρόφους τους έχουν ξαναέρθει, λέει, και άλλες φορές. Γνωστός ηθοποιός, έχει παίξει σε πάρα πολλές γνωστές ταινίες όπως το Jumanji, διαβάζω.
0: Ναι.
2: Και Γενναιόδωρος έχει αφήσει, λέει, μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
1: Εντάξει ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς, είναι απλά νούμερα, δεν είναι λεφτά.
0: Καλά, πάρεις η μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
2: Σκέψου τώρα ένα σερβιτόρο να του κάτσει 37.000.
0: Εδώ, άλλος, εδώ τα 70 ευρώ πήρε ο άνθρωπος και σου λέει, εγώ τυχερός ήμουν, ναι, πήρα τα 70 ευρώ, είμαι ευτυχισμένος κτλ.
1: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε, για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
2: Έλατε πραγματικά. Εδώ τι, Ελληνάρες, και έχουμε και πλούσιους Έλληνες. Μην μιλάς έτσι,
1: Ελληνάρες.
0: Πάμε παρακάτω που θες και τους Ελληνάρες. Που δεν αφήνεις ένα ευρώ μπουρμπουάρ.
2: Εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι σε αυτή τη θέση.
0: Συνέχεις τσιφούτικη συγκάλλον τίπλα. Ο οποίος κάνει ένα πάντες όταν έχει πρόβλημα. Έλα, πες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κόνη Μεταξά, η οποία δηλώνει ελεύθερη. Λέει, το καλοκαίρι σου βρω και τον έρωτα της ζωής μου.
0: Παρ' όλα αυτά,
2: λέει, δεν είμαι ερωτευμένη, αλλά έχει και ένα έλα.
0: Ναι.
2: Λέει, γιατί οι άντρες με φλερτάρουν μόνο όταν είμαι βαμμένη. Όταν βγαίνω άβαφη, λέει, δεν με φλερτάρει κανείς.
0: Ψάξω αυτό λίγο. Κάτι λένε για τις γυναίκες αυτές. Κάπως τις
1: λένε. Έλα, ρε, μη γαρίδα.
0: Γαρίδα. Κάπως τις λένε, ρε, που όταν ξεβάφονται είναι άλλες. Δεν θυμάμαι γάμοντα τώρα που φεύγει. Τέλος πάντων, συνέχισε για την Κόνη.
2: Αυτό, ότι με φερτάρετε, λέει.
1: Κρίμα,
2: ρε,
1: Κονούλα, το κονάκι, κρίμα.
0: Τι να σου πω τώρα.
2: Το παραπονό της
1: φανταζούλα.
0: Ας μάθετε.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
9: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
10: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και όποιος αντέξει.
9: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
10: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
9: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
10: Νέα εποχή Waterland.
9: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
15: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
18: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια

0: Τώρα να μπουτιλιάριστούμε για μια βουτιά, παιδιά. Και δεν πάμε Waterland, Ανσούλα μου, που είναι δίπλα. Άσε που έχει δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης.
1: Waterland είναι ένας παράδεισος που τα έχει όλα, Βασίλη. Μια καταπράσινη πολιτεία.
0: Αυτό μου αρέσει, ρε φιλενάδα.
1: Αυτό που δεν είσαι μέσα στην Τάλα, που εκτός από νεροτσουλίτρες και πισίνες, θα βρεις και μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bar για όλα τα γούστα, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά. Εντάξει, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Είναι ο μεγάλος ο έρωτας από το 1994. Μου έχει υποσχεθεί εκεί ο φίλος μου, να μην πω εγώ τώρα όνομα, αν δεν θέλει να το ακούσει, να μου δώσει και αυτή την περιβόητη φωτογραφία με τον Σωτήρη το Βακάρο που έχουμε από τότε που είχαμε κάνει το πάρτι στα ξεκινήματά της. Και μιλάμε φέτος για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Και είναι εδώ μαζί μας, βεβαίως, χορηγός του πρωινού σοου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ιωάννα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα σας ζητήσω συγγνώμη επειδή θα τα χτυπήσω στο πολύ πολύ γρήγορο. Στην Μαρίνα που είναι εδώ και σήμερα. Στον Μπιλάρα μας, ο οποίος μιλάει και αυτός για το ξύλο που έτρωγε μικρός. Στο Δημήτρη, εμείς που μεγαλώσαμε με κάθε ταξία, λέει, που κάναμε και τρώγαμε ξύλο, βγήκαμε κολόπεδα, γράφει ο Δημήτρης. Δεν λέει αυτό η Νάνση, απλά δεν θέλει να το κάνει. Το δέχομαι εγώ αυτό. Έχουν στείλει 5 κορίτσια την ώρα που ψάχναμε ποιον να πάρουμε τηλέφωνο, γιατί δεν σηκώνεται τηλέφωνο, πάρτε εμένα. 5 κορίτσια.
1: Άρε κορίτσια, δεν είναι το τυχερό.
0: Καλημέρα στο σοφάκι μας. Θα πω και εγώ, λέει τη Σοφία μου, σίγουρα το ξύλο δεν πρέπει να είναι το πρώτο εργαλείο που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όταν μαλώνουμε τα παιδιά, αλλά πρέπει να είναι, λέει, και στη φαρέτρα μας. Ως έσχατη λύση, λέει το σοφάκι. Η Όλγα, είναι δυνατόν, λέει, να σε χτυπάει το παιδί σου 4 χρονών σφαλιάρα από τα μαλλιά, λέει, και εσύ να προσπαθείς να συζητήσεις.
1: Το ότι σε χτυπάει, ναι, το παιδί σου έτσι, πρέπει να το δεις λίγο.
0: Ναι,
1: όχι να χτυπήσεις πίσω.
0: Πρέπει να το δεις, αλλά και πώς θα αντιδράσει. Αυτό ρωτάει.
1: Ναι, το να χτυπήσεις πίσω.
0: Καλημέρα στην Ευδοξία. Καλημέρα. Μας φτιάχνετε την ημέρα. Σήμερα, εγώ, παιδιά, λέει, τραβάω λίγο μαλάκι φρατζούλα μπροστά. Κακά τα ψέματα, λέει. Ρε, παιδιά, και το ξύλο που φάγαμε μικρή, τελικά λίγο καλό μας έκανε. Η Ολυμπία είναι μαζί μας, Ολίβια. Μας φτιάχνετε την ημέρα, παιδιά, και ο Ακύλας. Εμείς που τρώγαμε με την ξύλινη κουτάλα, τελικά βάλαμε μυαλό ή όχι? Δεν ξέρω, Ακύλα μου, αν βάλαμε μυαλό. Νομίζω ότι μυαλό πάντως σίγουρα δεν βάλαμε, αλλά λίγο φοβόμασταν παραπάνω.
1: Τώρα σας πάω σε καλή είδηση της ημέρας. Μια πολύ ξεχωριστή είδηση έρχεται από την Αργεντινή, η οποία απαγορεύει την είσοδο στο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν το είδατε. Στους πατεράδες,
0: ναι,
1: που αρνούνται να πληρώσουν διατροφή.
0: Και πού το ξέρουν αυτοί?
1: Το έχουν στείλει στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και γενικά όπου γίνεται Μουντιάλ. Που το ξέρουν, ναι, γιατί
0: πώς?
1: Άμα δεν πληρώσεις διατροφή και σε καταγγείλει, μαμά, πηγαίνει αυτεπάγγελτα.
0: Μάλιστα,
1: οπότε
0: ωραία.
1: Πρέπει να έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες για αυτούς τους πατεράδες.
2: Εσύ λέτε, κάνει τόσα λεφτά άμα δεν πληρώνεις το παιδί σου και πας εκεί και βλέπεις αγώνες.
1: Αυτό ακριβώς είναι το point, ότι εφόσον έχεις λεφτά για να κάνεις το ταξίδι, να πληρώσεις τα εισιτήρια και όλα αυτά, δεν μπορεί να αφήνεις το παιδί σου χωρίς να το. Τα απαραίτητα.
0: Ξέρεις, αν πληρώνω διατροφή ποτέ οι γυναίκες?
1: Όταν, ναι, ξέρω.
0: Ξέρετε αυτό?
1: Πληρώνουν, ναι, όταν την έχει την επιμέλεια ο πατέρας, που είναι, ναι, δύσκολο να την πάρει και τα εισοδήματά της είναι μεγαλύτερα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, οκ. Okay. Έγινε.
1: Εισοδηματικά πάει.
0: Και για τα κορίτσια δεν λέτε πρέπει να το βγάλουν αυτό όμως?
1: Αν πας στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Μην με κοιτάς.
1: Ξέρεις εσύ, μητέρα, που δεν φροντίζει το παιδί της?
0: Να σου πω, ναι, ξέρω.
1: Αλήθεια?
0: Βέβαια. Γιατί παράξενος φαίνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις πατέρα που δεν φροντίζει το
1: παιδί? Ξέρω πολλούς πατεράδες.
0: Δεν πληρώνουν
1: διατροφή.
3: Η μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Εμείς δεν αγαπάμε τα παιδιά μας.
1: Ξέρω.
0: Ακούστε εσύ.
1: Που δεν πληρώνουν διατροφή, ρε εσύ. Έχουν γίνει καταγγελίες σε αστυνομικά τμήματα.
0: Και ξέρω και γυναίκες όντως που δεν προσέχουν τα παιδιά τους. Και αυτό έχουν γίνει καταγγελίες. Μην είσαι μάλλον.
1: Να μην πάνε και αυτές στο θέατρο. Ξέρω εγώ που
0: πάντα
1: θέλουν.
0: Μόνο υπέρ των
1: γυναικών. Όχι, να μην πάνε στο σινεμά.
0: Να είσαι δίκαιη.
1: Δίκαιη.
0: Σε θέλω να είσαι δίκαιη. Μπράβο, μπράβο. Να αγαπάτε τα παιδιά σας, να τα προσέχετε. Εσάς έχουν στον κόσμο, βρε. We will rock you. Queen, σπάστο.

0: Lights off. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε δυνατά και σήμερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Στην Ανούλα που δεν συμφωνεί με τίποτα να χτυπήσουμε τα παιδιά μας. Είναι και αυτή εδώ έτσι.
1: Μπράβο ρε Ανούλα.
0: Με την Ανσούλα. Αλλά παρόλα λέει αυτά, έχω πει κάποιες φορές όταν φτάνει στο αμήν ότι αν τον δώσω μία θα το θυμάται μέχρι να γίνει 18. Θετική διαπαιδαγώγηση πάντα. Καλημέρες. Αχ παιδιά, πώς κρατιέμαι μερικές φορές, όχι τώρα δηλαδή, γενικά πώς κρατιέμαι, εγώ για να χτυπήσω, για να βρίσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δηλαδή, προχθές τον είπα Φλόρο και η Ειρήνη πάθε σοκ από την τσατίλα μου, αλλά και μετά με τόσο που δεν μπορώ όλη την ημέρα μετά είμαι στεναχωρημένος.
1: Φλόρο ρε τον είπε.
0: Έτσι το πάω Φλόρο. Που έτσι που ήρθε να το πω. Λοιπόν παιδιά, ακούστε.
1: Έχω κάτι κάρτες.
0: Έλα. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Ακούστε να σας πω κάτι πολύ πολύ δυνατό. Αν θέλετε το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για τον μεγάλο αγώνα, τότε παιδιά να ξέρετε ένα πραγματάκι, είμαστε όλοι για το Σαβίκο.
2: Μπες στη φάση με το Σαβίκος App και βρες τις άπεκτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Θα μπω φίλε σκατζούλη μου, με ζουμερά ελληνικά κρέατα 100% ελληνικά και γεύσεις που δεν παίζονται, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και τώρα και στην Αθήνα, Παραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα. Και με το φίλο Σκάτζ, η αλήθεια είναι ότι τα ξετινάζουμε όλα του Σαβίκου. Καλημέρα στον Σταύρο, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα, και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος πιστεύει ότι το ξύλο είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί. Υπάρχουν 1000 τρόποι για να του δείξεις ότι έκανε λάθος. Okay. Αυτά. Να πούμε ένα ανέκδοτο τώρα λίγο για να το ελαφρύνουμε. Γιατί
1: ήταν
0: σκληρό το θέμα τελικά. Το είπα για πλάκα, αλλά εδώ έχει γίνει χαμός, έχει φάει πολύ ξύλο ο κόσμος. Πάμε λίγο, έλα.
2: Λοιπόν, τα ανέκδοτα για το Μουντιάλ συνεχίζονται.
0: Μπράβο σου.
2: Και θέλω να μου πείτε, ομάδα του Μουντιάλ που έχει στην ενδεκάδα έναν θρυλικό Έλληνα μπασκεμπολίστα.
1: Δεν μπορώ εγώ να συμμετέχω.
0: Ούτε
1: κι
0: εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες είπε για την Ιαπωνία, πώς τη λέγανε. Πού να συμμετέχουν, πες.
2: Σενεγκάλι.
0: Εντάξει, τραγικά ανέκδοτα για το Μουντιάλ. Μην μας φέρεις ξανά τίποτα. Τίποτα, στο λέω εγώ.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια!
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ναι.
21: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
20: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
22: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
23: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
20: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
23: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
22: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
24: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
25: Ναι.
24: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
25: Ναι.
24: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
27: Πού πας?
28: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
27: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
28: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
27: Δηλαδή, παντού.
28: Και online.
27: Πέτσα από 88.gr.
29: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
30: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Σταφορόλ.
31: Τι είναι το Λάκι?
32: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
31: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
32: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
31: Τι είναι convenience?
32: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
31: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
30: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
31: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
32: Σωστά.
29: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
33: Zoo News. Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο IKEA Διαβαλκανικό Απολώνια θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Αναστέλλεται η αύξηση 12% στα ακτοπλοϊκά ναύλα των φορτηγών προς Ρόδο. Οι αυξήσεις θα επέφεραν νέα επιβάρυνση στις τιμές των προϊόντων. Ο πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών και ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL, Chinese Theater του Hollywood, έγινε ο Χαβιέ Μπαρδέμ. καιρός, τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
0: Καλημέρα Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Άτσα, εδώ είμαστε και σήμερα και είμαστε.
2: Φοβερή περίπτωση.
1: Φοβερή περίπτωση, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Άλεξ. Καλημέρα στην Δήμητρα, στην γλυκιά μου την Βασούλα. Ποιο σιδερώνει πλέον, ρε παιδιά, λέει. Το άκουσα που το είπε κάποια ακροάτριά σας. Θα κάνω κίνημα, ζήτω τα τσαλακωμένα ρούχα. Σιδερώνω πλέον μόνο τα απαραίτητα. Χάρη στον άντρα μου, λέει, που με είδε μια μέρα και μου λέει, τι κάνεις, λέει, πας καλά. Τι σιδερώνεις, χάζεψες. Ωραίος. Ωραίος ο άντρας, ναι, αλλά...
33: Άλλο εμείς, θέμα τώρα θα ξεκινήσουμε.
1: Εμείς τα θέλουμε σιδερωμένα, Βασούλα.
33: Σιδέρωμα.
1: Εμείς τα θέλουμε σιδερωμένα. Και εγώ και ο Κώστας, να ξέρεις. Τα θέλουμε σιδερωμένα, να ξέρεις. Ειδικά ο Κώστας που πηγαίνει και κάνει διάφορες δουλειές έξω. Δηλαδή, πηγαίνει με τσαλακωμένα που κάμισα.
33: Δεν γίνεται, η αλήθεια
1: γίνεται.
33: Είναι. Δυστυχώς, το έχω προσπαθήσει.
1: Το σίδερο... Γρήγορα να είσαι βλάχου, γιατί έμαθα έχεις δυο λεκάνες ασιδέρωτες. Κανόνισε.
33: Όχι, όχι, δεν έχω, τα ασιδέρωσα. Κάτι σεντόνια μου έμεινε.
1: Πώς και δεν πήρες κανένα ασιδέρο, παιδί.
33: Έλατε.
1: Καλημέρα στην γλυκιά μου, τη Μαρία Σοφία. Καλημέρα στην Εβούλα μας, η οποία είναι εδώ. Και αυτή τώρα έχει, θα το πω εδώ και κλείνουμε με το ξύλο, έτσι.
33: Ναι, πραγματικά.
1: Παιδιά, καλημέρα. Στη μεγάλη, λέει, ως πρώτη, όχι, δεν είχα, λέει, κάνει τίποτα. Ήταν στα πούπουλα με gentle parenting και τα λοιπά, ούσου του. Ο δεύτερος που είναι ένας μικρός Ταλιμπάν έχει φάει τσίπημα, όχι χτύπημα, αλλά τσίπημα δυνατό. Αλλά παιδιά, λέει, εγώ έχω φάει περισσότερο από αυτόν. Φιλιά πολλά, καλημέρα από την Εβούλα. Τώρα, αγαπημένη μου Νάνση, τι έχουμε αυτή την ώρα?
33: Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι μας στα σύνδετα. Σας δίνουμε δύο λέξεις για να φτιάξετε μια ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα που να βγάζει ένα νόημα για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays.
1: Έτσι, μπράβο.
33: Έχουμε διάφορα τοπικά νέα που θα γίνουν στην πόλη μας τις επόμενες ημέρες. Έχουμε το ζώσ μου μια από τα τελιέ του στη Λάρισα.
1: Ναι.
33: Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς σήμερα. Φυσικά σας έχω μια έρευνα για τα κορίτσια και τα αγόρια και όχι άλλο για τα παιδιά. Αυτά θα γίνουν αυτή την
1: όχι,
33: ώρα.
1: Όχι, δεν το είπες όλο. Το μεγάλο μας το δώρο δεν είπες αυτή την ώρα.
33: Το μεγάλο μας το δώρο, πω, το Mare Nostra που μας δίνει αυτό το υπέροχο
1: μεγάλο
33: τρίμερο.
1: Μεγάλο δώρο, τρίμερο στο...
33: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, καταπληκτικό
1: στο
33: δώρο.
1: Στο Πεπκοχώρη και δική
33: και δύο διανυκτερεύσεις και φαγητά και ποτά και καφέδες και ό,τι θέλετε
1: στις
33: να πάτε 10, να
1: στις
33: πείτε.
1: Στις 10 παρά 20 θα γίνει αυτό. Πάμε λίγο μία βόλτα έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, περιφερειακό σκολάκι και για τα δύο ρεύματα, Τριανδρία. Πάμε τώρα στα δύσκολα όμως. Κωνσταντίνου Καραμαλή, κίνηση αυξημένη και τα δύο ρεύματα. Η κίνηση Βασιλής Όρας ξεκινάει από ανάληψη και τελειώνει Αγία Σοφίας. Λοιπόν, τα ίδια τραβάει και η Εγνατία.
1: Τραβάει τα ίδια η Εγνατία.
4: Ναι. Από ότι η κίνηση ξεκινάει από τα Πανεπιστήμια και τελειώνει μέχρι Αγία Σοφίας.
1: Ναι.
4: Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου είναι καθαρές. Γενικά είμαστε σχετικά καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε έως και τις 11.
33: Με τον τουρίστα Μπιλνάκη αυτή την εβδομάδα.
1: Olivia Dean, so easy to fall in love. Έρωτες καλοκαιρινοί, ερχόμεθα.

0: Ordinary Alex Warren, so easy. Σας έβαλα δύο μπαλάντες έτσι να ηρεμήσετε, διότι υπήρξε ένταση και πολύ ξύλο στα προηγούμενα μηνύματα. Έτσι να το χαλαρώσουμε λίγο το όλο θέμα. Να στείλουμε και ένα φυλάκι πολύ πολύ δυνατό στη φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι ωραία.
0: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον. Το οποίο ανήκει στο
1: Πρέπει
0: απηθήτα.
1: Να έρθω να το δω.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερο.
2: Εγώ να
0: είσαι κάτσε λίγο.
1: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερο.
0: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερο.
1: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
0: Αφού αυτό εννοούσε. Με πέταξε παιδιά
1: τη σβίστα.
0: Έχουμε κομολάσκα εδώ μέσα. Τι είσαι, μαριμαθήτρια είσαι. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Έχουμε παιχνίδι. Έλα.
1: Αχ, λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι ωραίο τώρα. Γιατί στι 21 του Ιούνιου, την Κυριακή δηλαδή, φοράμε τα λευκά μα και γιορτάζουμε το θερινό ηλιοστάσιο που έψαχνε ο Σκά πότε είναι η μεγαλύτερη μέρα. Είναι 21 του μηνό. Μην ταράζεσαι. Θα πάμε εκεί στα DJI Fridays, Βασίλη. Και θα πιούμε ντάκυρι στα 3 ευρώ μόνο για την Κυριακή. Dress code μόνο white θα φοράτε. Θα κλείσει το τραπέζι σας σήμερα και θα ζήσετε την απόλυτη white night εμπειρία στα Fridays με παγωμένα μοχίτος και μουσική μέχρι πολύ αργά. Μην το χάσετε.
0: Ωραία, είναι τέλειο αυτό, φιλενάδα. Έχουμε και 20 ευρώ δώρο επιταγή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στα TGI Fridays. Πόσα πίνω τώρα?
1: 7.
0: Πόρε, τι έχει να γίνει. Νταγκύρι μέσα, γαμός. Λοιπόν, Σκάτς.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Πες λίγο, είσαι έτοιμος να κάνεις ιστορία?
2: Ναι.
0: Ιστορία. Δύο λέξεις, παιδιά, μια ιστορία. Δύο λέξεις, μια ιστορία. Στα σύνδετα και σήμερα. Η πρώτη λέξη ποια είναι, Νάνση?
1: Κλειδί.
2: Κλειδί.
0: Τηλεφωνήστε, ο πιο γρήγορο θα βγει στον αέρα για να κερδίσει το δώρο από τα TGI Fridays. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ενώ ο Σκάτς θα ξεκινήσει για να παίζει με τη λέξη κλειδί. Και την λέξη ανακάλυψη.
2: Στην είσοδο της οικοδομής αλλάξαμε κλειδαριά και ο υπεύθυνος διαχειριστής δεν μου έδωσε κλειδί. Ανακάλυψα το πόσο είναι.
0: Είναι. Πες πόσο βλάκας είναι. Πες βλάκας. Πόσο βλάκας είναι. Βέβαια η λέξη ήταν η ανακάλυψη. Η ανακάλυψη.
2: Ναι, ανακάλυψη.
0: Δεν, όχι, ανακάλυψα.
2: Α, το άλλαξα.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα σου το δώσω σήμερα το δώρο. Να πιεις κανεντάκι και εσύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Τι κάνεις, φίλε μου?
3: Καλά, μια χαρά. Είμαι ο Δημήτρης.
0: Έλα, Τζιμάκο μου, είσαι έτοιμος για να παίξεις μαζί μας?
3: Ελπίζω πως θα τα καταφέρω. Ναι, είμαι έτοιμος.
0: Εντάξει, θα τα καταφέρεις, δε φιλαράκι. Ξεκίνησαμε πολύ καλά άλλωστε με το φίλο μου το Σκάτς. Οπότε και για σένα η πρώτη λέξη είναι το κλειδί. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση, ποια είναι?
1: Ψευδέστηση.
0: Η ψευδέστηση, φίλε μου.
3: Είχα μία ψευδέστηση ότι βρήκα ένα κλειδί στο όνειρό μου, το οποίο ανοίγει όλες τις πόρτες.
0: Μόνος τον αναρωτιέται τι βλακία είπε.
1: Χειρότερος από το Σκάτς.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ θα πω ότι μ' άρεσε η αντίδρασή σου στον εαυτό σου. Μόνο και μόνο γι' αυτό, δηλαδή. Πώς έμεινες παγωτό, τι βλακία είπα. Θα του το δώσω, παιδιά. Θα σου το δώσω. Τελείωσε και λέει. Αυτό λέει, είπα. Αυτό είπα. Αυτό ήταν. Αυτό είχα για εσάς, παιδιά. Αν δεν πάτε. Αχ, ωραίο. Σου μίλησε με την Άρση, η οποία.
1: Εδώ με το τεφάσερον.
0: Με το τεφάσερον εδώ. Πρέπει να έχει ζήσει εδώ. Γυμναστικές γυμναστικές επιδείξεις.
1: Δεν τρέβεσαι κι εσύ, ακροατής, πράγμα.
3: Εγώ με κρατώ ψηλαμένους, δεν λέω κάτι άλλο.

0: πιο απλή και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη, φιλινάδα.
1: Ρε παιδιά, τι μας έχει κάνει φέτος η Waterland,
0: τι
1: κόλλημα θα φάμε. Να σας πω την αλήθεια, βλέπω, ξαναβλέπω το βίντεο και θα πάω την Παρασκευή. Δεν θα τη γλιτώσει η Waterland, θα πάω εκεί πέρα, θα κάνω και το κάρντιό μου, θα ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες, γιατί για τις νεροτσουλήθρες πρέπει να ανέβεις πολύ σκάλα, είναι ψηλές.
0: Ένα σας έρτεβάλανε, Νάνση μου. Τέλος πάντων, να σας πω, παιδιά, ότι η Waterland μας ξανασυστήνεται φέτος πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Καλημέρα, καλημέρα. Ένας φίλος μου εδώ πέρα που έστειλε πριν το μήνυμα, το έχω χάσει βέβαια, αλλά μου το είχε πει ότι αυτό που ήταν η εικόνη μεταξά που μας έλεγες ότι όταν ξεβάφεται δεν τη θέλουνε.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Πώς
1: λέγεται?
0: Λέγεται catfish.
2: Α, δεν το ήξερε.
0: Catfish, σαν μεταμόρφωση, το κάνουν συνήθως και στα social. Δηλαδή παρουσιάζονται σαν άλλοι. Βάφονται, είναι ωραίοι.
2: Και
0: μετά όταν τους βλέπεις από κοντά δεν είναι ίδιοι. Καλημέρα στην Αντωνία μας. Καλημέρα. Μιλάει για το σίδερο. Έχετε και εσείς ένα θέμα με το σίδερο, το ανοίξαμε άλλη ιστορία. Νανσούλα μου, γίνεται, λέει, να μην σιδερώνεις κάθε φορά που θέλει να βάλει ένα πουκάμισο. Μπορεί να το πατήσει ένα λεπτό πριν το βάλει και να είναι φρέσκο. Φανταστείτε, λέει, και να είναι αναποφάσιστος. Να βάζει 2-3 πουκάμισα και να μην.
1: Όχι, Παναγιά
0: μου. Τον έχει βγάλει σετ. Να ξέρεις. Τον έχει βάλει και 3 κούκλες που είναι ίδιες με τον Κώστα. Και του λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, βγες μόνος σου. Για πες τώρα, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα σας πω κάποια πράγματα που θα γίνουν σήμερα στην πόλη μας.
0: Ναι.
1: Για εσένα που θέλεις να βγεις, έχουμε πολλά πράγματα. Σας έχω Πάνω Βλάχο, μια εκρηκτική μουσικοθεατρική παράσταση στη Μονή Λαζαριστών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Να σας πω ότι είναι η συναυλία για τα 20 χρόνια του Οικονομόπουλου.
0: Ναι.
1: Και όσοι θα έρθετε, να έρθετε από πολύ νωρίς.
2: Θα
1: γιατί...
2: τελειώσει νωρίς.
1: Όχι, δεν θα τελειώσει νωρίς, αλλά θα γίνεται χαμός. Επειδή μένω στη γειτονιά.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε να παρκάρετε,
0: δεν θα μας
1: πεις τι
0: θα κάνετε. Ό,τι ώρα θέλουμε θα έρθουμε εμείς.
1: Εμείς
0: θα έρθουμε. Ναι, θα πάμε με τα παιδιά από το Κοσμοράδιο. Με τα παιδιά από το Κοσμοράδιο.
1: Γιατί σου έχω και αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι μια δωρεάν μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Για την έναρξη του θεσμού Μουσικές Πέμπτες. Αυτό θα γίνει επίσης στην Καλαμαριά, στην ακτή Αρετσούς, και είναι και δωρεάν είσοδος. Και
0: μάλιστα,
1: ακούστε και κάτι ακόμα.
2: Για πες.
1: Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού. Έχουμε και αυτό που θα γίνει στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, εκεί στην Νέα Παραλία. Ζογκολόπουλου. Εκεί, σομπρέλες, κλασικά.
0: Μάλιστα.
1: Δράσεις για τη βιώσιμη γαστρονομία είναι του Μπλε Καβουριού. Δεν ξέρω, το είχα πει και πέρσι αν είχε πάει κάποιος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Τελείως.
0: Είχε πάει κάποιος. Στο Μπλε Καβούρι.
1: Δεν ξέρω, να μας πούν οι ακροατές.
0: Μάλιστα. Θα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα, γιατί πολύ μου αρέσει αυτό το μία. Είναι και δύο αγαπημένοι μου καλλιτέχνες μέσα. Ο Bad Bunny και ο Drake.

0: Your husband's coming.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. 32 λεπτά μετά από τις 9 ο Bill Nikes με την Boss Crew σε πλήρη εξέλιξη το show έως και τις 11, γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα. Να πούμε ένα ωραίο γεια στην φίλη μας την Έλενα που μας ακούει και σήμερα, στην γλυκιά Αντωνία, στην Βούλα, στο Μαράκι Σοφάκι που είναι εδώ, στο Βασουλίνη, σε Άλεξ και σε... ναι, Μαρία Άννα που μας ακούει. Γρήγορα, ατελιέ, ζόγς μου νιέ.
2: Εδώ, ελάτε, σύνδεση,
1: πάμε.
2: Καλημέρα
1: φίλε μου, πώς είμαστε?
2: Πολύ όμορφα, Πεμπτούλα, Παρασκευή, είσαι Σαββατοκύριακο, τρέλες!
1: Αμάν, αμάν, τι θα κάνεις καλέ?
2: Θα φύγουμε, θα πάμε για τα μπάνια μας.
1: Πού θα πας, Γιώκαμπο, ή θα έρθεις προς τα πάνω εδώ?
2: Γενικά γυρίζω, όχι, ακόμα δεν έχω έρθει προς τα πάνω, το θέλω πάρα πολύ.
1: Τι το θέλεις όλο και το θέλεις και όλο δεν έρθεις, αφού όλες τις βίλες που κλείνεις είναι αλλού.
2: Έλα. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, Βασίλη, αλλά μόλις μου πείτε ότι είστε κάπου, έχουμε κλείσει εκεί, τσουπ θα έρθω.
1: Σου έχουμε πει 5 φορές που θα είμαστε και δεν έχεις έρθει ποτέ.
2: Δεν βόλεψε, Βασίλη μου, δεν βόλεψε.
1: Τέλος πάντων, έλα, καλημέρα, τι έχεις φέρει?
2: Λοιπόν, πάμε Νέα Υόρκη που έχει πιάσει μια μανία, η Kings Mania τους Νεοϋορκέζους.
1: Ναι.
2: Και φυσικά μιλάω για την νίκη των Knicks στο NBA.
1: Μπράβο.
2: Έχουν τρελαθεί όλοι στην Αμερική γιατί ο αθλητισμός επηρέαζε πάντοτε τη μόδα.
1: Mm-hmm.
2: Και πλέον όλοι στη Νέα Υόρκη φοράνε σε διασμό μπλε με πορτοκαλί.
1: Μπλε με πορτοκαλί πηγαίνει όμως εσύ,
2: Ζώσμου. Πάρα ναι. πολύ. Είναι τα χρώματα της ομάδας των Knicks.
1: Ναι.
3: Είναι color blocking, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Δες, Βασίλη, είναι φοβερό. Και δεν. Όταν λέω μπλε, έχει αυτό το σκούρο το μπλε και με το ωραίο το πορτοκαλί. Πρέπει να το δεις για να το φανταστείς πόσο όμορφα δένει.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, οι γυναίκες έχουν τρελαθεί, κάνουν τα νύχια τους έτσι. Φοράνε διάφορα αξεσουάρ σε αυτά τα χρώματα. Οι άντρες τις σερτάκια, που κάμισα. Ένας παρτζουλισμός με τους Knicks έχει γίνει ένας χαμός. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βγαίνουν σε οι διάφορες φίρμες τώρα.
1: Ναι.
2: Βγάζω συνέχεια ρούχα με αυτού του χρωματισμού.
1: Πόσα χρόνια είχαν να πάρουν αυτή η πρωτάθλημα, Νάνση, που παρακολουθεί σε NBA?
3: 53
1: ναι, χρόνια, ναι. Μάλιστα.
2: Και όπου, παιδιά, μισός αιώνας.
1: Σαν τον Άρη, δηλαδή, κάπως. Νάνση.
3: Δεν ξέρω, τόσα πολλά χρόνια και μισέ.
1: Νομίζω. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχετε γύρω στα 50 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, άμα πάρετε κανένα πρωτάθλημα εδώ πέρα, κίτρινο μαύρο.
3: Κίτρινο μαύρο.
1: Πανικός. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζώσμου.
2: Την αγάπη μου και τα φυλάκια μου.
1: Φυλάκια πολλά σε όλους και σε όλες. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για τις πρώτες καλημέρες. Και βεβαίως, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και τον Ζώσμου για αύριο, να μας τα στέλνετε εκεί.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες!
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
13: ντολμάς!
12: Όπου κι αν πας,
13: ντολμάς!
10: κλιμαδάκια παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
14: Μυρίζει λουκουδιά!
15: Και άμμο!
16: Και ακούω παιχνίδια!
17: Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε,
20: Pet Shop 88 θα ήταν!
21: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
22: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
23: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
24: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
25: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
26: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
27: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
28: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
29: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
30: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
31: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: κάτσε Παρασκευή, θα έχουμε μεθαύριο,
1: λάμπε.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει και αύριο. Καλημέρα, Χριστινάκη. Καλημέρα, Τζον. Καλημέρα, καλημέρα. Να σας πω πως καταλαβαίνω ότι ένα μαγαζί είναι καλό, ωραίο και τέλειο. Όταν λέω ότι θα καθίσω καμιά ώρα και τελικά βραδιάζει και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Βασίλη, αυτό ακριβώς μου συνέβη χθες στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι, που πήγα έτσι για μια βουτιά και
0: τα
1: ένα...
0: Τα έμαθα.
1: Και γύρισα 11 η ώρα το βράδυ.
0: Έτσι ξεκινάς με τις βουτιές σου, συνεχίζεις με brunch, cocktails, και όταν έρθει η ώρα του φαγητού, καταλαβαίνεις γιατί τόσος κόσμος επιστρέφει ξανά και ξανά, και όλα λειτουργούν όπως πρέπει, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Το μόνο που κάνεις είναι να απολαμβάνεις εσύ τη μέρα σου. Όλα τα άλλα γίνονται από το Mare Nostra. Παιδιά, πραγματικά το φαγητό φανταστικό.
0: Το έμαθα, μου τα είπε ο Κώστας. Όλα μου δείξε και φωτογραφίες. Εσείς καλοπερνάτε και εμείς δουλεύουμε. Αυτό έλεγε ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: έχει
1: το
0: δίκιο.
1: Έστελνα φωτογραφίες από τι έτρωγα.
0: Και αυτός είχε μια μπανάνα όλοι και όλοι μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για αργότερα για αυτά. Ακούστε τώρα το δώρο το μεγάλο που σας έχω. Ακούστε το, είναι εδώ μπροστά μου, το βλέπω και θέλω να το πάρω εγώ, αλλά δεν θα το πάρω. Λοιπόν, ένα τριήμερο στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής για εσάς. Ο Ζου με το Mare Nostra σας στέλνουν για ένα μοναδικό καλοκαιρινό τριήμερο, με έναν τυχερό να κερδίζει δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμια Apartments, γεύμα για δύο άτομα, αλλά και σε τομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant.
1: Άμα στείλετε τώρα Mare Nostra κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-908-908 για να μπείτε στην κλήρωση. Ο νικητής ανακοινωθεί την Τρίτη, οπότε έρχεται μέρες να στέλνετε.
0: Αχα.
1: Και τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία. Πραγματικά το δώρο είναι υπέροχο, παιδιά.
0: Τι ώρα είναι? 9:44. Για 10 λεπτά έως 9:54 πριν ξεκινήσουμε με το Beat the Bomb. Να σας πω και πάλι Mare Nostra στα λατινικά, έτσι, αγγλικά τέλος πάντων. Και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο 6931-908-908 για ένα υπέροχο τριήμερο. Φυσικά με όλα πληρωμένα από εμάς και το Mare Nostra στην Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι μας. Σκάτς.
2: 2017 πάμε τώρα.
0: Ναι.
2: Πρόσφατα σχετικά, Dennis Lloyd και Nevermind.
0: Α, πολύ στυλάτος, φίλε. Πολύ στυλάτος.
2: Το παίζω διαφορετικά σήμερα.
0: Έτσι, καλά κάνεις. Πώς.

0: Σαν Αντώ. Μην περιμένετε κάτι παραπάνω εκτός από μια καρδούλα, παιδιά. Εντάξει, γιατί έχουμε φτάσει τα 150 μηνύματα ήδη, οπότε δεν μπορούμε να απαντήσουμε ξεχωριστά. Μια καλημέρα σε κάποιους μπορεί, αν προλάβουμε να τη στείλουμε, αλλά κυρίως την καρδούλα. Όταν θα σας έρθει η καρδούλα, σημαίνει ότι είμαστε OK. Μία φορά την ημέρα στην εκπομπή τη δική μας και μία στου Χρήστου θα στέλνετε. Μία φορά όμως, έτσι, όχι 50 μηνύματα, μία φορά κάθε μέρα. Αυτό είναι όλο και όλο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και βεβαίως να σας πούμε ότι υπάρχει μία υπέροχη υπηρεσία για όλους εμάς που έχουμε θεματάκια με το κινητό μας. Είναι η υπηρεσία από τα Vodafone Tech Service, sorry, με την επισκευή της συσκευής μας να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, Ανανσούλα μου.
1: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, παρακαλώ, χωρίς καθυστερήσεις.
0: Χωρίς καμία καθυστέρηση, όντως, και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που μας εξυπηρετεί για να περάσουμε από κάποιο κατάστημα της Vodafone ή ακόμα και να το παραλάβουν από το σπίτι, από το γραφιάκι μας. Αγόρια και κορίτσια, περισσότερα στο vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα της Vodafone. Έχετε 3 λεπτά ακόμη για το Mare Nostra, επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Γιώργος. Και η ευτυχία να πάμε τώρα.
1: Σας έχω μία είδηση. Καλή είδηση, θα την έλεγα. Αλλά είναι και λίγο περίεργη. Ένας άντρας έκανε μία συγκεκριμένη παραγγελία πίτσας από ένα συγκεκριμένο κατάστημα στο Oregon κάθε βράδυ για 10 χρόνια.
0: Έλα ρε τώρα, κάθε βράδυ τρώει την ίδια πίτσα.
1: Ναι, ήταν και αυτός κουλός. Είναι ο Κέρκ Αλεξάνδερ, ο οποίος έκανε την παραγγελία του από το συγκεκριμένο κατάστημα συχνά καθημερινά, σε τέτοιο βαθμό που οι εργαζόμενοι γνώριζαν το όνομά του και τις συνήθειές του.
0: Ξέρεις ποιο μου θυμίζει τώρα όλο αυτό?
1: Ναι. Που φυσικά.
0: Κάτς κάθε μέρα περιμένουν, πιστεύω, στο καφέ που παραγγέλνουμε τον καφέ και λένε. Μαζεύονται όλοι.
2: Τώρα θα χτυπήσει.
0: Χαλαρία και σπάνε πλάκα που μιλάμε με τον ίδιο τρόπο. Γεια σου, φιλαράκι, τι κάνεις? Και όταν ο Σκάτς το σηκώνει η κοπέλα.
1: Αλλάζει.
0: Πώς είναι η μέρα σου?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ωραία.
1: Ακούσε όμως τώρα, γιατί όταν ο συγκεκριμένος τύπος, ο Κέρκ, σταμάτησε για 11 μέρες.
2: Ναι.
1: Πήγανε να δούνε τι έχει.
0: Έλα.
1: Και πήγανε στο σπίτι του για να ελέγξουν αν είναι καλά.
0: Ήταν καλά.
1: Είδαν ότι τα φώτα και η τηλεόραση ήταν ανοιχτά, αλλά κανείς δεν απαντούσε στην πόρτα. Οπότε καλέσαν το 911. Οι αστυνομικοί έφτασαν, μπήκαν μέσα στο σπίτι και κατάλαβαν ότι χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του σώσαν τη ζωή, παιδιά. Είχε υποστεί μια σοβαρή ιατρική κρίση.
0: Απίστευτο. Θα μου πεις κάθε μέρα να τρως πίτσα, δεν θα πάρεις κάτι? Πίτσα, πίτσα, πίτσα. Το ίδιο στο σώμα το κορμί θα σε βαρέσει. Φτάνει, ρε φιλαράκο.
1: Όμως ενδιαφέρθηκα.
0: Μπράβο, μπράβο.

μπορείς να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία. Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
17: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
16: Τρελόσερι.
18: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
20: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
21: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
22: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
23: Κοτσόβολος Πηλέας. 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
24: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο IKEA Διαβαλκανικό Απολώνια θα παραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Αναστέλλεται η αύξηση 12% στα ακτοπλοϊκά ναύλα των φορτηγών προς Ρόδο. Οι αυξήσεις θα επέφεραν νέα επιβάρυνση στις τιμές των προϊόντων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών και ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theater του Hollywood έγινε ο Javier Bardem. Καιρός, τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πριν ο show της Θεσσαλονίκη.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου, ελπίζουμε να είστε πολύ καλά. Είναι η τελευταία ώρα του πρωινού σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, εδώ είμαστε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Θοδωρής Κατζόχυρο.
2: Καλημέρα.
1: Και Νάνση Βλάχου.
3: Καλημέρα σας.
1: Και σε αυτή την ώρα να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σε πολύ πολύ λίγο, μετά από δύο τραγουδάρες, το Jamaican Bam Bam και το Sorry I'm Here for Someone Else, σας έχουμε το μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα δρόμο. Ένα στρώμα στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε από την εταιρεία Greco Strom. Αυτό θα γίνει σε λίγο. Πώς δηλαδή? Θα σας δώσουμε μία λέξη κλειδί, την οποία θα χρησιμοποιήσετε όταν σας τη ζητήσει η Ειρήνη στη 1 και 4 και οι Troublemakers στις 6 και 10. Άρα πρέπει να μείνετε εδώ για να ακούσετε τη λέξη κλειδί για αυτό το στρώμα profile. Επίσης, σας έχουμε επικαιρότητα, κουτσομπολιό, σας έχουμε ζώδια, το στοίχημα που χάνει πάντα ο Σκάτς. Και φυσικά το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκη, η δεύτερη ευκαιρία στις 10 και 20 παίζουμε. Τώρα ήδη εσείς πρέπει να στείλετε μήνυμα, αν δεν έχετε στείλει, bomb και ενώ όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 69 31 908 908. Η κλήρωση θα γίνει στις 10 και 4. Ωραία. Ταυτότητα ημέρας έχουμε?
3: Φυσικά και έχουμε, γιατί αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, θέλετε να βλέπετε άμεσα αποτελέσματα στις προσπάθειές σας. Mm-hmm. Λόγω των πολλών ενδιαφερόντων που έχετε, δυσκολεύεστε μερικές φορές να συγκεντρωθείτε σε ένα μόνο πράγμα. Είστε επικοινωνιακοί, διαθέτετε εξαιρετική ευγένεια και άνεση στο προφορικό και γραπτό λόγο.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Έχουν φτιάξει τα πράγματα έξω. Περιφερειακός κίνηση για αυτούς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε Πολύχνη. Για εσάς που κινείστε δυτικά, κολλάτε Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλία αρχίζει και καθαρίζει. Βασιλή Σόγας Βασιλέως Γεωργίου είναι πεντακάθαρες. Τσιμισκή έχει λίγο κίνηση από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους. Εγνατία Αγίου Δημητρίου, όλα

0: Έλα, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο τραγούδι. Έχετε 5 λεπτά ακόμη, παιδιά, για το Beat the Bomb να μου στείλετε μήνυμα εδώ πέρα να τα δούμε όλα. Κάνουμε την κλήρωση με το Σκατζούλι. Νάνση.
1: Τώρα όμως έχουμε κάτι άλλο. Θα διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Θα καλωσορίσουμε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από την Greco Strom. Αυτό τον Ιούνιο. Χαρίστε τον εαυτό σας, παιδιά, τον ύπνο που του αξίζει για να απολαύσετε και μοναδικά δώρα.
0: Κάτσε να τα πω εγώ τα δώρα, ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσουν. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Cure Essence. Να ενημερωθείτε πηγαίνοντας στα καταστήματα της Greco Strom ή μπαίνοντας απλά στο grecostrom.gr. Και να σας πω εδώ ότι στην Θεσσαλονίκη μας η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, αλλά καταστήματα υπάρχουν επίσης και στον Εύωσμο και φυσικά στην Καλαμαριά. Καλημέρα, Κρυσταλία μου, την αγάπη μας. Πες λίγο.
1: Τώρα να σας πω ότι αν θέλετε να κερδίσετε το στρώμα προφάιλ από την Greco Strom, ναι, σε όποια διάσταση επιθυμείτε, θα σημειώσετε στο μυαλό σας, στο Viber, στις σημειώσεις σας κάπου τη λέξη που θα σας δώσω και 1 και 4, ναι, και 6 και 10 το απόγευμα, όταν η Ειρήνη Κακούρη ή οι Troublemakers δώσουν το σήμα, στέλνετε αυτή τη λέξη στο Viber του Ζου.
0: Λοιπόν, η λέξη σήμερα είναι...
1: Κάλυμα με ύψιλον και 2 μη. Γιατί άμα δεν το γράψετε σωστά δεν θα σας βρίσκουμε.
0: Όπου έτσι γράφει το κάλυμα, ε.
1: Ναι.
0: Φίλε,
2: λάθος το ατόγραφα.
0: Κι εγώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτή η λέξη. Με 2 μη.
1: Με 2 μη και ύψιλον. Κάλυμα σήμερα.
0: Κάλυμα, δεν βρήκαν κάτι πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Όπου είναι δύσκολο αυτό. Κάλυμα, παιδιά, ύψιλον 2 μη. Για να μπορέσουν να σας αρπάξουν και να σας βάλουν και εσάς στην κλήρωση στη 1 και 4. Κάπου εκεί θα το ζητήσει η Ειρήνη και στις 6 και 10 τα παιδιά, οι Troublemakers. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει όλοι μαζί στην δουλειά καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπιλάρα. Τον Νικόλα, ο οποίος είναι εδώ επίσης. Και την φίλη μου την Γεωργία, η οποία είναι στο αυτοκίνητο και αυτή δουλεύει ταξί. Πλάκα το τελευταίο καιρό έχω δει πολλά κορίτσια που δουλεύουν ταξί.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιά δεν ήταν πολύ σπάνιο.
1: Και εγώ όταν δεν είχα αυτοκίνητο και ερχόμουν ταξί, ναι, η γυναίκα με έφερνε.
0: Είδες.
1: Ναι, έχει πολλά κορίτσια.
0: Τώρα μας έχεις φέρει κάτι άλλο ή είμαστε
1: ταξί? Σας έχω φέρει κάτι έτσι πολύ γρήγορο. Να σας πω ότι το 85% των γυναικών ξεστρεσάρονται όταν απλά βλέπουν τον άντρα τους. Έτσι απλά μόλις. Γι' αυτό έρχεται η Ειρήνη κάθε πρωί και σου λέει καλημέρα.
0: Λες,
1: σε στρεσάρετε. Είναι στο 85%.
0: Ένιωσε τώρα κάπως έτσι που δεν το πες.
2: Και σου σκάει και χαμόγελο όταν μπαίνει. Βλέπεις, δεν μπαίνει σοβαρή και
0: λες
2: άγρια.
0: Εσύ τώρα, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Γιώτα... Αναλόγως τι λες στον αέρα βέβαια. Κάποιες μέρες μπαίνει σοβαρή και άγρια.
0: Έλα ρε τώρα. Γιώτα μου, έχεις δίκιο. Θα φροντίσουμε να παίξουμε κάποια στιγμή ένα τραγούδι από το Σγουάμ. Λέει, δεν έχετε βάλει ποτέ. Βάζετε Michael Jackson, βάζετε λέει 1000 παλιά τραγούδια. Γουάμ, δεν βάρατε ποτέ. Ποτέ, George Michael.
1: Ναι.
0: Θα το φροντίσουμε, αγαπημένοι μου, θα το φροντίσουμε. Και δεν το φροντίσαμε. Και βάλαμε Eminem και Titan. Εντάξει, την ώρα που κάνουμε εκπομπή σας έχουμε πει.

0: Alex Warren, 18 του Ιούνιου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Η εταιρεία Δημάκης μας δίνει και την δεύτερη ευκαιρία να παίξουμε το Beat the Bomb μαζί σας. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι, για να κερδίσει έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα. Και θα πάμε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα να καλωσορίσουμε τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Είχαμε πολύ καιρό να βγάλουμε δύο άντρες στην εκπομπή την ίδια μέρα. Σήμερα είναι ο Γιώργος ο δεύτερος που θα παίξει. Τζόρζ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε καλά?
2: Όλα καλά, τέλεια.
0: Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, φίλε Γιώργο?
2: Αυτή τη στιγμή ως ηλεκτρολόγος, μελέτ.
0: Ωραίος ο παίκτορας. Ωραίος. Έχεις πάρα πολύ δουλειά να υποθέσω, έτσι δεν είναι?
2: Αυτή τη στιγμή σε δουλειά είμαι. Ναι. Αλλά
0: οι τεχνίτες, αυτό το καιρό που ρωτάω, φίλοι, γνωστοί κτλ., δεν προλαβαίνουν παιδιά να καθίσουν. Και μπράβο που έχετε τόση πολύ δουλειά. Λοιπόν, Γιώργο μου, όμως εδώ είναι παιχνίδι. Εδώ πρέπει να κερδίσουμε χωρίς να δουλέψουμε. Πρέπει να διαλέξει μια βόμβα και να φωνάξει stop όταν αυτή μεγαλώνει προς τα πάνω τη στιγμή που κρίνεις εσύ. Και να μην διαλέξει την κακιά τη βόμβα, την οποία συνήθως τη βρίσκει ο φίλος μου ο Σκαντζόχυρος. 1, 2 ή 3?
2: Θα πάμε 2.
0: Θα πάμε στη δεύτερη βόμβα. Η οποία δεύτερη βόμβα, τι αίσθηση δίνει στην Νανσούλα?
3: Εμένα η δεύτερη βόμβα δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει καθόλου η δεύτερη βόμβα, λέει η Νανσούλα. Ο Σκατζ.
4: Μου πέσαν οι παλμοί κατευθείαν.
0: Γιατί, τι έγινε?
4: Μόλις άκουσα τη δεύτερη. Δεν μου φάνηκε καθόλου καλή.
0: Δεν την ήθελες καθόλου, δηλαδή.
4: Καθόλου.
0: Δεν έχει παλμό ο άνθρωπος. Πρέπει να τον βάλουμε βηματοδότη. Δεν λειτουργεί. Πες ρε φίλε Γιωργάρα τώρα, εσύ πώς τους άκουσες αυτούς τους δύο εδώ πέρα να πούμε?
2: Διχασμένους. Άντε να καταλάβεις τώρα.
0: Άντε τώρα να καταλάβεις. Μα δεν ξέρουν κιόλας αυτοί, να ξέρεις, εγώ ξέρω. Θέλεις την Άνση, η οποία είναι πολύ ευτυχισμένη που είπε στο νούμερο 2, ή τους παλμούς ακούς του Θοδωρή που σταμάτησαν να υπάρχουν? Ξύπνα, ρε.
2: Θα πάμε με την Άνση.
0: Θα πάμε με την Άνση, άρα...
2: Άρα τη 2.
0: Άρα τη 2. Κυρίες και κύριοι, ο ακροατής θέλει την Άνση Βλάχου. Η Νάση Βλάχου γούρλωσε τα μάτια της μέχρι πάνω, γιατί νιώθει ένα μεγάλο βάρος στους ώμους της. Εγώ θα πω ότι η Νάση Βλάχου έχει σχέση και με τα πανεπιστήμια γενικά, με τις αίρες, στεφά και τα λοιπά σήμερα, και γουρλώνει πολύ τα μάτια της. Μόνο αυτή τη δήλωση θα κάνω.
3: Ναι, αλλά τώρα δεν καταλαβαίνω.
0: Μένεις με την Νάση Βλάχου που γουρλώνει τα μάτια της, ή επιστρέφεις
4: με το έφραγμά μου?
0: Πας κάπου αλλού, ναι.
3: Το γούρλωμα είναι καλό. Επιστεύεις, Βασίλη? Δεν απαντάει.
0: Το Γιώργο θα ρωτήσω. Λοιπόν, παραμένουμε στη δεύτερη ή πηγαίνουμε αλλού?
2: Δεν βαριέσαι δεύτερη.
0: Δεν βαριέσαι δεύτερη. Μάλιστα, θέλει τη δεύτερη βόμβα και τα γουρλωμένα μάτια της Νάσης Βλάχου. Πίσω από τη δεύτερη βόμβα κρύβεται μία προσφορά των 30 ευρώ.
2: Μπα, θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε. Κυρίες και κύριοι, είναι ο παίκτης ο οποίος διάλεξε τη γουρλωμένη Νάνση. Να δούμε αν αυτό θα του πάει σε καλό ή όχι.
1: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Δυστυχώς η λέξη γουρλωμένα μάτια, ρε εσείς παιδιά,
3: δεν είναι καλή λέξη.
0: Γουρλώνω τα μάτια μου. Γουρλώνω τα μάτια μου, σημαίνει τρομάζω.
4: Ένα κακό, ένα κίνδυνο.
0: Μπράβο, ένα κίνδυνο. Τι να πω άλλο.
3: Περίμενε, μπορεί να τα γουρλώσω επειδή θα ανοίξω ένα σεντούκι και θα βρω μέσα χρυσό.
0: Δεν θα γουρλώσω. Δεν γουρλώνεις τα μάτια σου εκεί. Νιώσεις μια ωραία έκπληξη.
3: Σήμερα ήσουν ανυπόφορος.
0: Κάτσε λίγο, να ρωτήσω τον Γιώργο. Γιώργο, εσύ όταν κάποια γουρλώνει τα μάτια τη, όταν βλέπει κάτι, θεωρείς ότι είναι κακό ή καλό?
2: Μπορεί να είναι και για καλό.
3: Ορίστε.
0: Έλα ρε παιδιά.
3: Το ίδιο καταλάβαμε με τον ακροατή.
0: Γιώργο, αυτό ήταν, αγάπη μου.
3: Γιώργο, λυπάμαι.
0: Δυστυχώς.
2: Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα.
0: Και εμείς χαρήκαμε. Σε 10 εργάσιμες ξαναστείλε. Έστελνες πολύ καιρό. Έστελνες πολύ καιρό, λέω.
2: Κάνα μήνα.
0: Στέλνεις κάνα μήνα.

0: Και τα έχω όλα, έχω και την γυναίκα μου, παιδιά. Να μου λέει για τους λαγοκέφαλους και όλη μέρα μου πριν στο σηκώτη. Τώρα μου στείλε μήνυμα, μιλήσατε σήμερα για τους λαγοκέφαλους.
1: Χθες μιλήσαμε, Ειρήνη, για τους λαγοκέφαλους.
0: Δεν θέλουμε, όχι, να μιλήσουμε κανονικά, να ψάξουμε γιατί είναι δαγκόλ. Παιδιά, ας αφήσουμε γιατί είναι δαγκόλ.
1: Φοβήθηκε, γιατί είπαμε στη Ρόδο ότι έχει.
0: Τι θα μας ακούσουν τις ρόγες. Δεν πειράζει. Ότι αφάνει και αυτή λίγο κάτι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Για εσάς που έχετε θεματάκι με το κινητάκι σας, είτε με την οθόνη που μπορεί να έπεσε το κινητό και να έσπασε, είτε με κάτι άλλο, έχουμε την λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service.
1: Φυσικά, γιατί οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, Βασίλη.
0: Να σας πούμε ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα μέσα σε μία ώρα ή με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες και όλα αυτά στα καταστήματα της Vodafone ή ακόμα και με παράδοση παραλαβή από το σπίτι ή το γραφείο σου, αλλά και 12 μην είπαμε εγγύηση. Να σας πω ότι μπορείτε να μάθετε περισσότερα μπαίνοντας στο vodafone.gr ή να περάσετε από ένα κατάστημα της Vodafone για να τα ρωτήσετε όλα και να πεταχτώ μια βόλτα μέχρι τη Χρύσα να της πω μια γλυκιά καλημέρα και να μας πεις εσύ λίγα επικαιρωτικά.
1: Έχουμε τροχαίο, είχαμε με ένα τραυματία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο ένας οδηγός, 45χρονος, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επίσης να σας πω, 5 λίτρα βενζίνης φαίνεται να φέρεσε από δίκυκλο ένας 44χρονος στην Τούμπα, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού που φέρνει περισσότερους δικαιούχους, αυξημένες επιδοτήσεις για πολύτεκνες οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για ΑΜΕΑ με έμφαση στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.
0: Ο ουρινός... Κατουράς.
2: Ναι, είναι
0: κάνεις τουρισμό κατουρώντας.
1: Η αλήθεια είναι ότι κατουργέμαι πάρα πολύ.
0: Ουρινό. Και να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας. Τι να μας πούν τώρα, δεν πας. Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Και κερνάμε μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημοσίων Έργων ουρινό. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
2: Ουρινός τουρισμός.
0: Δώρα από την Άνση Βλάχαινα. Εδώ. Με αγάπη.
1: Είπα ουρινό, ρε, εσύ, δεν το κατάλαβα.
0: Είπες ουρινό, γαμό, τι να το κάνω. Αχ, καλημέρα. Ρώτα τους κάτσους όταν βλέπει, λέει, καμιά ωραία, κανένα ωραίο μωρό στον δρόμο, λέει, τι συνέστημα κάνει.
2: Αν γουρλώνω μάτια.
0: Ναι.
2: Εννοείται.
0: Τα γουρλώνεις τα μάτια σου.
2: Οι βολβοί πετάγονται έξω.
0: Μάλιστα. Αυτό εννοεί δηλαδή. Σταμάτα. Εννοεί δηλαδή, εάν τέλος πάντων είναι καλό ή όχι. Ο Χρήστος μου λέει, εγώ ξέρω ότι όταν γουρλώνεις τα μάτια σου συνήθως κάτι σε ενοχλεί. Άρα λογικά θα άλλαζε. Ο Πέτρος λέει, κάτσε να δούμε, γιατί όντως προβλημάτισες έναν σούλα.
1: Ναι.
0: Αν δεις χρυσό, τα μάτια γουρλών είναι έτσι, λέει, και μένουν έτσι μια εβδομάδα. Καλημέρα και το ρωτάω εσύ, δηλαδή θα άλλαζες ή όχι. Λέει, θα άλλαζα όμως, σύμφωνα με τον τόνο που το έλεγα, εννοεί. Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε. Την Άρση, συμφωνώ αδικαιολόγητος ο Μπιλ με τις βόμβες. Σήμερα δώσε ένα σημείο, ένα υπονοούμενο ρε άνθρωπο στον κόσμο. Έναν συμβούργο στα μάτια του, αν θες να τον επιτεθείς. Ναι, αυτό ρε εσύ είπα τώρα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτά. Για πες.
2: Σάσα Μπάστα.
0: Τι ρε.
2: Πολύ ωραία γυναίκα, τη θαυμάζω αυτή τη στιγμή έτσι πως τη βλέπω και τώρα την αγάπησα και λίγο παραπάνω για αυτό το οποίο είπε. Επειδή ο σύντροφός της, ο σύζυγός της είναι επιχειρηματίας στη Μύκονο, αυτή ζει στην Αθήνα,
0: ναι.
2: Λέει, ναι κορίτσια, θα στείλω στο σύζυγό μου μία φωτογραφία και ένα πικάντικο μήνυμα.
0: Αχα.
2: Για να μην ξεχάσει τι γυναίκα έχει.
0: Μπράβο, όχι, παιδιά, εγώ θα τη χειροκροτήσω.
2: Μπράβο, ρε Σάσα.
0: Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα
1: πράγματα. Τα πικάντικα μηνύματα.
0: Ενώ μπορεί να είσαι με τον άλλον πολλά χρόνια να του στείλει ένα πικάντικο μήνυμα, ακόμα και μια πικάντικη φωτογραφία, ωραία, σεξ και τα λοιπά.
1: Δεν μπορώ. Μην ξαναπεί πικάντικο, σκέφτομαι την πικάντικη σαλάτα.
0: Να σου πω κάτι. Μία μας κάνεις κατουροτουρισμό. Μία αντί για πικάντικο.
1: Εσύ, πείτε ρε παιδιά, τι πικάντικο.
2: Πικάντικο, όχι πικάντικο.
0: Τι πάθαμε. Η Σοφία λέει μπράβο στην Άνση Βλάχου. Είναι ωραίος ο τουρισμός. Ο ουρινός τουρισμός.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 ως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Σε Νάνση λέει και για αφοδευτικό τουρισμό, αν σε ενδιαφέρει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Απόστολο που είναι εδώ, την αγάπη τα φιλιά μας. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και χθες έγραψες boom. Άμα γράφεις boom ρε εσύ Κωνσταντίνα, αλήθεια λες. Όπου δεν θα κληρώνεις ποτέ ρε φίλε, να πούμε τέτοιο. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην φίλη μας την Έλενα, καλημέρα και στον Ντίνο, καλημέρα και σε εσάς που θέλετε να πάτε και να περάσετε τέλεια. Επισκεφτείτε λίγο το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες Extreme Nero Τσουλήθρες, το διάσημο χωνί, ωρε φίλε το χωνί, αρέσει και το Ζόγς Μουνιέ, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν φιλινάδα, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις σαμπρέλες και τόσα, μα τόσα άλλα.
1: Εν τω μεταξύ το ήξερες ότι μπορείς να βγάλεις κάρτα διαρκείας στη Waterland? Πληρώνεις.
2: Γιαννάκης, έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο είπα.

0: παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-papoutsia.gr. Το e-papoutsia ξέρει.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Σταφορόλ.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
8: Και ας σε λένε Τάκη.

Καλώς τους, καλώς τους. Έλα, το καλοκαιράκι επέστρεψε, παιδιά. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Οι επόμενες τρεις ώρες είναι δικές μας. Και θα περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα. Σας έχω διαγωνισμούς για ένα στρώμα profile στην τρίτη ώρα, αλλά και πολύ ωραίο θερινό σουνεμαδάκι που θα το δώσουμε αυτό το 60 λεπτό. Επιτυχίες, πολύ σουσού και επικοινωνία στο Viber 6931-908-908 για να μου στείλεις την καλημέρα σου και πώς περνά σήμερα Πέμπτη στη ζωούλα σου. Φέρνω 10 επιτυχίες τώρα στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με καλοκαιρινό. Let me be από The Second Voice. Καλημέρα σου.

κάνω τεράστιο Titanium στον Ζου 90,8 από David Guetta και Sia. Τι κάνει το παρεάκι μου εκθεί εκεί έξω. Καλημέρα, Πέμπτη, σήμερα 18 Ιουνίου. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και λέμε χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, στο Λεόντιο, στη Λεοντία, στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Δεν ξέρω σήμερα πού ταξιδεύει το μυαλό σου με τέτοιο ωραίο καιρό. Είναι σχεδόν Ιούλιος. Αν ταξιδεύει λοιπόν στη Μήλο, στη Σύρο, στη Ζάκυνθο, στην Ικαρία και άλλα 14 νησιά, σε καλούν με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη. Κάθε καλοκαίρι λες φέτος θα πάω. Λοιπόν, ήρθε επιτέλους η στιγμή να πας. Aegeanair.com για να πετάξεις. Μικέις Μάιν τώρα και παπαούτε.

Blinding by the Lights. Και έτσι υπό τους ήχους του Weekend θα σε πάω και ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμαδάκι, συγκεκριμένα στο Cine Pilea, για να πας να δεις ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σου. Μου στέλνεις τώρα σινεμά και ενώ τον ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 και θα σε πάω και στην Αργεντινή, όπου οι μπαμπάδες, λέει, που χρωστάνε διατροφή στα παιδιά δεν μπορούν να δουν από κοντά την εθνική τους ομάδα να αγωνίζεται στο Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς, λέει, τους απαγορεύεται η είσοδο, σύμφωνα με την Αργεντινική Λανέσιον, η κυβέρνηση της πόλης του Buenos Aires, λέει, έδωσε στις Αμερικανικές Αρχές στοιχεία από το σχετικό Μητρό Φιλετών Διατροφής, στο οποίο υπάρχουν παιδιά 13.000 πλάς άτομα από όλη τη χώρα. Οπότε σου λέει, δεν είσαι σωστός στις υποχρεώσεις, Μουντιάλ δεν έχει, αγαπημένε μου. Σε άλλα νέα, σήμερα βλέπουμε 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική στην ΕΡΤ 2 και 10 ακριβώς Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και Ραβίν Λεναή τώρα με Love Me Not στον Τζου.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός πας και κατουράς. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Καλά, και τι επιτυχίε σα έχω αυτή την ώρα. Σε λίγο σου φέρνω Beyoncé, Sean Paul, Bad Baby Boy, έτσι, Run Sober. Και λίγη κινησούλα έχω αυτή τη στιγμή που βλέπω στα Google Maps. Στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Τσιμισκή, υπάρχει κινητικότητα, αλλά και στον περιφερειακό σου γυνείστε από τα δυτικά προ ανατολικά, κλασικά εκεί στο Παπαγεωργίου. David Guetta τώρα και Forever Young στον Zoo.

και Ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beyoncé και Sean Paul, Baby Boy, στον Zoo 90,8, LA Millennials. Στα 50 λεπτά μετά τις 11 είμαστε. Πρωινό 5η 18 του Ιούνιου, στους 32 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα στην Θεσσαλονίκη μας η θερμοκρασία. Και αν ψάχνεις τώρα τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι μία, παιδιά. Είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup για να μην μου ξεμένεις ποτέ και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε τα όλα. Θα κάνω ένα break τώρα, αλλά σε λίγο, στη δεύτερη ώρα, έρχομαι με μια πάρα πολύ ωραία έρευνα για το dating, οπότε μείνε μαζί μου. Εκεί που...

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
16: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
15: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
16: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
15: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
17: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
18: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
19: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Feel the sea.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Μυρίζει λουχουδιά!
22: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
21: Πού πήγε πάλι!
22: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
23: Petshop 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα αρικάτο, για μια ζωή.
28: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
29: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά, στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
30: έως 200 ευρώ μετρητά.
29: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
31: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Anotr, Talk to You.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και επιτυχίες θα παίξουμε και καφεδάκι θα πιούμε. Φρέντο Εσπρέσο παγωμένο στο πρωινό της 5ης 18 του Ιούνιου σήμερα. Τι κάνει η παρέα μου εκεί έξω. Έλα και σε λίγο σου έχω πολύ ωραία έρευνα για το dating και πού θα βρεις τον έρωτα. Σε λίγο επίσης Μπάουσα, Ava Max, David Guetta, Salif Keita και πολύ πολύ επικοινωνία που την θέλω εννοείται για να δω τα νέα σας, να μάθω τα νέα σας. 6931908908 το Viber. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας με τη Ζέινα και Ζανανντό.
2: Hi, I'm Zena and you're

στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική. Και αν είσαι single, ξέχασε τα dating apps, γιατί λέει το 50% των singles προτιμάει πλέον να γνωρίσει τον σύντροφο, τον επόμενο σύντροφο, στο σούπερ μάρκετ παρά μέσα από τα dating apps. Και πάρα πολύ έτσι συμφωνώ, γιατί ρε παιδί, μόνο τον γνωρίσεις και στο σούπερ μάρκετ θα δεις λίγο και το προφίλ του, γενικά από το καλάθι του. Εντάξει, εγώ λατρεύω να κοιτάω ξανά καλάθια. Άλλο αυτό, αν είναι fitness, αν προτιμάει cozy nights και έχει κρασί μες στο καλάθι του, και το κυριότερο, κορίτσια, αν ξέρει να διαλέγει καλό αβοκάντο. Οπότε στο σούπερ μάρκετ είναι πιθανότερο να γνωρίσεις κάποιον από το dating app. Billie Eilish τώρα και

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Twilight και Taylor Swift που μετράει αντίστροφα και το γάμο της 4 Ιουλίου. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου και χθες είχαμε και Matt VMAs. Δεν ξέρω αν είδατε τις συνεργασίες. Πολύ ωραίες συνεργασίες. Είχε Κλαβδία Μαντώνη Ρέμο, η Ντάρα ήταν εκεί, ο Ακύλας, η Μαρίνα Σάτι. Αλλά τα big news, παιδιά, είναι ότι η Αναστασία, η δικιά μας, θα κάνει συνεργασία με την Ανίτα. 15 Ιουλίου λέει θα κυκλοφορήσουν ένα τραγούδι. 10 Ιουλίου, συγγνώμη. Τώρα το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ θα έχεις για την επόμενη αγορά σου. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activation, fun challenges, δροσερά και

χρειάσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα. Τι άλλο θέλεις, μουσική όλη μέρα. Θα είμαστε εκεί με τον Μαργαρίτη και Χαγιά. 12 με 3 θα κάνουμε live radio show. Πολύ μουσική, θα περάσουμε τέλεια. Κοτσόβολος Πηλέας. Οπότε το Σάββατο σε περιμένουμε.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
6: Τι ωραία.
5: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να δω.
6: Κάτσε λίγο, ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
5: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
5: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
16: Δηλαδή παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
18: Welcome back, είναι ο Ζου 90,8, είναι το πρωινό της 5ης 18 του Ιούνιου, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο και βλέπω και κάτι σύννεφα που καθόλου δεν μ' αρέσουνε. Anyway, βλέπω ότι έχει κίνηση στον περιφερειακό αυτή την ώρα, κλασικό μπουτιλιάρισμα παιδιά, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, εκεί στο Παπαγεωργίου, κατά τα άλλα το κέντρο είναι καλά, η Λαγκαδά είναι καλά, πάμε καλά. Swedish House Mafia, Teddy Swims λίγο, τώρα Hugel και Solto για σένα που είσαι μέσα στα μάξια, ανέβα στην ένταση, τζαμά.

0: Weekend, είσαι μαγεία. Swedish House Mafia με τον Weekend Moth to a Flame στον Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Μαζί μας έχουμε και το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Για σένα που είσαι επιχειρηματία, συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απολαμβάνεις περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολή και επικοινωνία. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. cosmote.gr/magenta1business για να μάθεις περισσότερα και μείνε μαζί μου για να κερδίσεις περισσότερα. Γιατί σε λίγο φέρνω διαγωνισμό για ένα στρώμα profile από την Grecostrom. Μετά το break έρχομαι.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
19: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
18: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
19: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
18: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
21: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
0: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
21: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
22: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
23: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
24: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
25: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
26: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
27: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
28: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
29: Τι είναι το Lucky?
30: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
29: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
30: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
29: Τι είναι convenience?
30: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
29: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
28: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
29: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
30: Σωστά.
31: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
32: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
33: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
32: έως 200 ευρώ μετρητά.
33: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Εδώ είμαι και είμαι πανέτοιμη να παίξω τις επιτυχίες και στην τρίτη μας ώρα. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Συνέφιασε ρε παιδιά και έξω δεν ξέρω τι παίζει. 18 Ιουνίου σήμερα και σε πολύ πολύ λίγο, σε 18 λεπτάκια από τώρα, θα πάρεις μέρος στον διαγωνισμό για να κερδίσεις ένα στρώμα profile από την εταιρεία GrecoStrom στις διαστάσεις που θέλεις. Μείνε μαζί μου, έχω επιτυχίες. Έχω το πρόγραμμα της Ακύρα. Θα το δούμε σε λίγο τι τρώει η Ακύρα και έχει αυτό το κορμί. Αλλά ξεκινάμε την τρίτη ώρα με Kato και Turn the Lights Off. Πολύ δυνατά στον Ζου.
1: Awesome.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Μουντιάλ 2010 και Waka Waka, το δημοφιλέστερο τραγούδι Μουντιάλ από τη Σακύρα. Στον Ζου 90,8 και μιας που την ανέφερα, παιδιά, έμαθα τι τρώει η Σακύρα και έχει αυτό το κορμί στα 49 της χρόνια. Πολύ πρωτεΐνη, πολλά γεύματα με πρωτεΐνη κάνει το Σακυράκι. Έχει, λέει, απογευματινό σνακ θρεπτικές σούπες λαχανικών, το ψάρι κυριαρχεί στη διατροφή της και τέλος κάνει και αυτή, λέει, μικρές παρασπονδίες. Εδώ θα γελάσεις. Μελετημένες απολαύσεις της, λέει εδώ, όπως ριζογκοφρέτες με κακάο. Έλα, Χριστέ, στον τόπο σου. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο Cosmos Football και Fitness Experience που γίνεται στο Mediterranean Cosmos μέχρι τις 20 Ιουνίου. Σε περιμένει καθημερινά στην εξωτερική πλατεία με ποδοσφαιρικά challenges, fitness activities, calisthenic shows και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Εκεί θα έχει και special guest Καρπούζη, Δημήτρη Αλμανίδη, Θεοχάρη Γιαννακίδη, Απόστολο Κανέλο, Εμίλιο Πατελάρο και πολλούς ακόμη. Πάρε την παρέα σου και πήγαινε, θα περάσει καταπληκτικά. Κάθε Τετάρτη δίνουμε ραντεβού στην εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos και απολαμβάνουμε προσφορές ένα συν ένα σε επιλεγμένα καταστήματα. Περισσότερα mediterraneancosmos.gr. Olivia Dean τώρα στον Ζου και So Easy to Fall in Love.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
0: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δώρο επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Μεσημέρι Πέμπτης με επιτυχίες εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά μας χωρίζουν πριν σε αφήσω στο Χρήστο το Κομακίδη και έρχομαι να σου υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί φυσικά στις 7 ξυπνάμε με Bill Nackis and the Boss Crew και παίζουμε στο Beat the Bomb δύο φορές την ημέρα. Ένα ξέρεις. Ζάρα Λάρσον, Second Voice, λίγο τώρα. Calvin Harris.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

κλείσιμο τον θέλαμε. Νούβα Γιόλ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες σήμερα Πέμπτη. Κάναμε και το Coffee Time και μαζί μας είχαμε και το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Για εσένα που είσαι επιχειρηματίας και θέλεις να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να απολαμβάνεις περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. Θα μάθεις περισσότερα αν μπεις τώρα στο cosmote.gr/magenta1business. Έρχεται το αγόρι, τρώει έξω αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, θα έρθει χορτάτος, Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4. Ενώ στις 4 ακριβώς έρχονται και οι μπελάδες μας. Troublemakers με Μαργαρίτη, Βασίλη και Κατερίνα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευάρα στις 11. Θα είμαι εδώ να είσαι και εσύ, φιλιά και πολλά. Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 23520-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
10: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
9: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
10: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
9: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
11: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα,

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Zoo Power.
13: Αυτή την εβδομάδα

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίες, και καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της 5ης, 18 Ιουνίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης από τώρα μαζί σας μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να περάσουμε πανέμορφα. Έχουμε και ωραίους διαγωνισμούς, παιχνιδάρες και φυσικά μουσικάρες. Μόνο με 10 επιτυχίες αμέσως τώρα στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος ο Bruno Mars, I just

Τα κρύα και πέρνα από η Dai Dai στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Γιατί Μουντιάλ χωρίς Ακύρα είναι σαν πιτόγυρο χωρίς τζατζίκι. Πώς τα λέω έτσι χαριτωμένα. Μουντιάλ επίσης σημαίνει και φίλοι που γκρινιάζουν για το στοίχημα. Ελπίζω να μην είστε πολλοί αυτοί που σας έστειλε κουβά χθες στην Πορτογαλία. Το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου. Χρήστος Τοκμακίδης και Zoomania μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει μέχρι στιγμής η Πέμπτη σας. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Ο μαγικός αριθμός θα τον χρειαστείς γιατί πιο μετά μέσα στο πρώτο μέρος της εκπομπής έχουμε καιρό διαγωνισμό που θα

Υπέροχη Ολίβια Ντίν, Man I Need, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τις ελληνικές παραλίες, διότι σύμφωνα με το ελληνικό ίντερνετ υπάρχουν τρία επίπεδα ταπείνωσης στην ελληνική παραλία. Το πρώτο και χαμηλότερο είναι να φοράς δίχαλο μαζί με ποδοσφαιρική φανέλα. Άντε, okay, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, βγαίνει πιο καλό άμα είσαι κανένας πρώην ποδοσφαιριστής. Π.χ. αν δεις τον Άγγελο Χαριστέα να φοράει τέτοιο κόμπο, λες, okay. Αν δεις τώρα εμένα, ψιλολεγγένεις. Κατάλαβες. Το δεύτερο και μέτριο επίπεδο είναι το να κάνεις sap yoga. Χρειάζεται να εξηγήσω? Νομίζω όχι. Το τρίτο και χειρότερο επίπεδο ταπείνωσης στην ελληνική παραλία είναι να σε καταγράψουν ως θύμα επίθεσης λαγοκέφαλου. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι μια σταλιά και το δόντι του κόβει κουτάκι αναψυκτικού. Ρε συχαμένου, ούτε ένα μπάνιο δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε. Σε ολόκληρη παραλία εμένα βρήκες. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ό,τι χειρότερο. Λίγε λίγε. I follow rivers αμέσως τώρα στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: εσύ
5: κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
5: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
5: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας live μέχρι και τις 4. Παρέμε το WhatsApp το οποίο ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση μάλιστα μιλάει στην ψυχούλα κάθε παιδιού της Gen Z εκεί έξω, διότι εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αυτός είναι ο Alex Warren τώρα. Fever Dreams στον Zoo 90,8.

0: Τρομερή Dua Lipa στον Zoo 90,8 και όπως λένε και στα μέρη μου, στο χωριό μου, στη Δράμα, το πιο τρομερό πράγμα από την Dua Lipa είναι ένα τρίμερο στη Χαλκιδική. Ναι, το λέμε αυτό το πράγμα και ετοιμαστείτε να το διεκδικήσετε τώρα, διότι το Mare Nostra και ο Zoo 90,8 σας χαρίζουν ένα ονειρικό τρίμερο στο Πευκοχώρι. Το Mare Nostra Beach Bar Restaurant είναι από αυτά τα μέρη που πας, ρε παιδί μου, το πρωί για βουτιές, brunch, cocktails και καταλήγεις να φεύγεις νύχτα, αφού φας φαγητό by the sea με υπέροχη παραλία, top γεύσεις και μια ομάδα ανθρώπων που είναι έτοιμη να σε κάνει να νιώσεις πάντα ευπρόσδεκτος. Δύο διανυκτερεύσεις στο Panemi Apartments για δύο άτομα, γεύμα στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant και σε τομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση είναι έτοιμα να γίνουν δικά σου, αρκεί να μου στείλεις το Viber του Zoo. Mare Nostra κενό όνομα τεπώνυμο στο 6931-908-908 κατά τη διάρκεια της εκπομπής και η κλήρωση φυσικά θα γίνει την 3η 23 Ιουνίου που θα ανακοινωθεί και ο νικητής νικήτρια που θα ετοιμάσει βαλίτσες για Πευκοχώρη στο πρωινό μας show 7 με 11 το πρωί. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, οπότε μείνετε και στο πρωινό μας συντονισμένοι. Καλή επιτυχία!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί 2. Full spin και όποιος αντέξει.
10: Joyride.
12: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
16: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
15: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
16: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
15: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
17: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
18: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Μαγειρεύουμε
21: με Μίλνερ.
20: Πίτσα.
21: Μαγειρεύουμε.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
0: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
0: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: 3 φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
6: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
12: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
13: έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5. Numero 4.

0: Zoo Radio 3. Top 5. The sound of the summer. The sound of the summer. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρελατρίες. Zoo Mania μέρος δεύτερο και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Εδώ θα είμαστε παρέα. Μην πάτε πουθενά γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Υπέροχη Jennifer Lopez, Jenny from the Block, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και κάπου εδώ βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3 και 20 και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Λεφτά δεν είχα, να κοιμηθώ δεν είχα. Προβλήματα με την εφορία και την τράπεζα. Για 1000 ευρώ που κοστά στην εφορία.
0: Συγχωρέστε με, είχα καιρό να σας ρίξω στα σκληρά και μου έλειψε λίγο να σας βασανίζω. 69-31-908-908, περιμένω εκεί στο Viber τις απαντήσεις για το ποιος ήταν ο Μεσχέ, τέλος πάντων, που μόλις ακούσαμε, για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε στα Pax, γιατί το Μουντιάλ ξεκινά και τα Pax κατεβαίνουν με 3 limited burgers εμπνευσμένα από Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Το Don Dorito με ζουμερό μπιφτέκι τσένταρ, smoked chili mayo και απίστευτο Doritos Crunch, το Candied Bacon Smashed που παίζει δυνατά με διπλό Maple Bacon, Cheddar και Maple Mayo, ενώ το Hot Honey Chicken σκοράρει με Crispy Chicken, Habanero, Honey Mozzarella και Bacon. Τρεις χώρες, τρία Burger Legends και μία αποστολή να τα δοκιμάσεις όλα. Λοιπόν, μέχρι και 28 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29.30 περίπου επανερχόμαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

0: Καλοκαίρι στην πόλη. Εκεί ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο. Ο.

Τεμποτέ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Ναι, ναι, ναι, είστε πολύ σωστοί. Στο σημερινό ναι, ποιος είναι, είχαμε τον Chris ASMR. Είχαμε καιρό να επισκεφθούμε την ελληνική ανεργία. Και η ελληνική ανεργία έδωσε στη φίλη Κλεοπάτρα 20 ευρώ. Δωρεπτέγη για τα Pax Burger. Συγχαρητήρια, Κλεοπάτρα. Το μήνυμά σου ήταν το τυχερό για σήμερα. Τώρα, εσείς που δεν κερδίσατε σήμερα, αύριο μπορεί να κερδίσετε κάτι μεγαλύτερο. Γιατί τρέχει σούπερ διαγωνισμό που προσφέρει σε έναν τυχερό ή μια τυχερή αναστρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Μπορείτε να ακούσετε απλά το πρωινό μας. Bill Nackis and the Boss Crew The Morning καθημερινά 7 με 11 ώστε να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός.
2: Ουρινό,
3: πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πα.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Ζου 90,8, Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Συνεχίζω με πολύ πολύ ωραία μουσική για τη συνέχεια. Λόλα Γιάν και Μέση αμέσως τώρα.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

8 τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Ο Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο παρέα με το WhatsApp, το οποίο μπήκε σε μια νέα εποχή και έρχεται πιο κοντά στη Gen Z, καθώς ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίρνουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν και αμέσως μετά ακριβώς στις 4 παίζουν οι Troublemakers. Μην τους χάσετε. Εμείς ανανεώνουμε και πάλι το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Ακριβώς.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
9: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Waterland. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
14: Ναι,
13: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Ναι.
15: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
17: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
17: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
19: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3 σε 1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
0: Petshop88.gr.
22: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
23: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
26: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
27: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
26: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
27: έως 200 ευρώ μετρητά.
26: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
28: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Ανώτρ. Talk to you.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα Λασποπουλέρος, εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Λοιπόν, χθες γέλασα.
2: Εμείς
1: είμαστε Λασποπουλέρος. Είδα ένα TikTok που εμφάνισε μια και λέει πίστευα ότι θα έχει κόσμο.
3: Τελικά είχε όμως, γιατί από κάτω έλεγε τελικά 9 η ώρα εμφανίστηκε.
1: Δεν ξέρω.
2: Είχε 4 άτομα.
3: Όχι, είχε πολύ κόσμο τελικά.
1: Α, πολύ δεν το λε.
3: Είχε, γέμισε.
1: Ναι, μία η Λασποπουλέρος και μία η Βίστο, καλή μάρμαρα.
3: Να σου πω λίγο κάτι, εντάξει, η Ερεγουέι δεν ήταν. Η Airway ήταν sold out όλες τις συναυλίες στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, εδώ είμαστε. Troublemakers, Last Purpuleros Edition, μέχρι και τις 7 παρέα. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Μετά την επεισοδιακή χθες είναι η εκπομπή, θεωρώ ήταν από τις καλύτερες, ό,τι κρατήσω να την έχω αυτή. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Ήταν από τις καλύτερες θεσινής ημέρας πανελλαδικά εκπομπές.
1: Ήταν.
2: Θα τολμήσω να πω και μπράβο μας που την κάναμε.
1: Δώσαμε ψωμί.
3: Παιδιά, εντάξει, άρα να αρχίσω πάλι να χορεύω, να βάζω όλα στο σπουδάκι.
1: Να σας στέλνω λουλούδια, τέτοια πράγματα.
2: Ερώτηση, κοιμήθηκες σήμερα?
3: Όχι, δεν κοιμήθηκα, αλλά έχω όρεξη.
2: Θα κοιμηθεί εδώ στον καναπέ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
2: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και μερικά νέα ανεργών.
3: Έχουμε και τις διαγωνισμάρες μας. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6. Βασικά, όχι 4 έχουμε. 6 και 10 μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Χαμός θα γίνει και σήμερα, γι' αυτό μένετε μαζί μας εδώ στο Zoo. Ξεκίνημα αμέσως τώρα με αγαπημένο τραγούδι από The Second Voice. Let me be.

0: Harry Styles, εδώ είμαστε. Ζου 90,8 και τώρα βλέπουμε κορίτσια να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε δύο κορίτσια στο περιφερειακό που ήμασταν σταματημένοι στην κίνηση. Και φωνάζουν από το παράθυρο. Εντάξει, χάρη και η ψυχή μου, παιδιά. Πραγματικά. Γεια σου, Μαργαρίτη! Λέω γεια, να μας κάνεις αφιέρωση. Οπότε, αν ακούν και αν είναι ακόμα με στα μάξι που δεν νομίζω ότι έχει ώρα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Λοιπόν, Μαρία μας έχουμε και την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά, ακούσατε χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα λοιπόν στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε δυνατό ένστικτο, καταλαβαίνετε τους ανθρώπους από όλα τα σταυροδρόμια της ζωής. Σταυροδρόμια, ναι.
2: Τι μπήκε ο μυθικό της μέσα.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στον Έρασμο, στον Λεόντιο, στη Λεοντία και στην Αλίνα. Πολύ ωραίο όνομα.
2: Στην Ερασμία δεν θα.
0: Θα δω λίγο τι έχω κι εγώ. Μέχρι να πει ο Βασίλης, θα δω
2: λοιπόν,
0: τι έχω κι εγώ.
2: Βρείτε μας στο zooradio.gr. Έχουμε εφαρμογές που είναι καινούργιες, να τις κατεβάσετε, να μας έχετε παντού μαζί σας χειμώνα καλοκαίρι. Καλοκαίρι κυρίως τώρα που θα πάτε στις παραλίες, γιατί όχι. Έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Τον Ιπάτιο τον είπες?
1: Όχι, γιατί δεν γιορτάζει σήμερα.
0: Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος και Ιπατία.
1: Δεν γιορτάζει ο Ιπάτιος σήμερα.
0: Το χριστιανικό εορτολόγιο που έχω εγώ.
1: Εορτολόγιο, χριστιανικό.
0: Αυτό που έχω εγώ έχει σήμερα Ιπάτιο. Τώρα εσύ δεν ξέρω τι βλέπεις.
1: Εσύ το βλέπεις από το σαν σήμερα.
2: Το ορθόδοξο, το καθολικό, τι βλέπεις?
0: Αυτή είναι, κοίταξε, σύμφωνα με τα ονόματα που μας είπε χθες πρέπει να βλέπει.
2: Τον Ισμαήλ και την Ελίξ Φίλιξ, πώς λέγονται.
0: Ναι, τι έλεγε, κάτι άλλο είναι αυτό σίγουρα.
2: Ισχύει, ναι, πρέπει να βλέπει κάτι πολύ περίεργο.
1: Ορτολόγιο.net, αυτό βλέπω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε φρέσκο, ωραίο. Τα ακούς τώρα στο Zoo 90,8. Hey, what's up, it's Bibi Rexha.

0: στα 22 λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Zoo 90,8. Με αεράκι και σήμερα, παιδιά, ημέρα. Έτσι δεν μπορεί να πει ότι είναι πολύ καυτή. Δροσερή, κρατάει η δροσούλα μας.
1: Τέλεια είναι, φανταστικά.
0: Δεν ξέρω Σαββατοκύριακο τώρα πώς θα είναι ο καιρός. Αν θα ανέβει η θερμοκρασία και θα έχουμε ήλιο για να κάνουμε καμιά βουτιά ή να πάμε κανένα κέντρο.
1: Α, λες. Να δεν ξέρω. Ελπίζω να μην μας κάψει πάντως. Να είναι καλά.
0: Να είναι ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε.
2: Κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης, στον περιφερειακό, στην άνοδο του Αγίου Παύλου και στα νοσοκομεία. Τα κλασικά κάθε μέρα εκεί πρόβλημα. Η Πολυτεχνία αυξημένη κίνηση, η Εγνατία και στα δύο ρεύματα αυτά.
1: Σύμφωνα, παιδιά, με μελέτη συμπεριφοράς στα φανάρια, το 84% των οδηγών κοιτάζει το απέναντι φανάρι για να μαντέψει πότε θα ανάψει το δικό του πράσινο.
0: Πάντα το κάνω εγώ αυτό.
1: Ναι,
0: πάντα.
2: Εγώ κοιτάω το. Πώς το σταμάτη και το Γρηγόρη.
0: Όχι, ναι. Κοιτάω το απέναντι, λέω ότι άντε να τελειώσουν για να ανάψει το δικό μου κτλ.
1: Όχι, εγώ δεν το σκέφτομαι τόσο. Και εγώ κοιτάω πότε θα σβήσει ο σταμάτης, ο Γρηγόρης. Ναι, ναι. Το 77% αρχίζει να ετοιμάζεται να ξεκινήσει 3 δευτερόλεπτα νωρίτερα και το 91% παιδιά όταν ανάψει πράσινο και ο μπροστινός του αργήσει μισό δευτερόλεπτο. Νιώθει ότι έχει περάσει μισή ώρα. Παιδιά, πώς το κάνετε αυτό,
0: δηλαδή. Λες και είναι τρομακτικό, ναι, αυτό το πράγμα. Μα δεν προλαβαίνει, δηλαδή μπορεί να θες να προλάβεις να βάλεις την πρώτη να φύγει.
1: Ναι.
0: Έχει πατήσει κόρνο όλο.
1: Παιδιά, αν είναι δυνατόν, λίγη υπομονή, ό,τι να είναι.
2: Ειδικά σε κάτι φανάρια που περνάνε 2,5 αυτοκίνητα.
0: Εκεί, περνάς από πάνω του.
2: Δηλαδή, ειλικρινά, ρε.
0: Από άντε, πάνω του.
2: Και είσαι το τρίτο, ρε, και περαβαίνει οριακά. Άντε, τελείωνε.
0: Τι κακά φανάρια αυτά.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος μισεί την αναμονή χωρίς δράση. Όταν περιμένουμε στο φανάρι, ψάχνουμε σημάδια ότι πλησιάζει στιγμή να κινηθούμε. Γι' αυτό κοιτάμε τα άλλα φανάρια, τους πεζούς, ακόμη και τα αυτοκίνητα από τους κάθε τους δρόμους, σαν να λύνουμε γρίφο.
0: Αυτά φυσικά όσο υπήρχαν νευρικά κύτταρα και υπήρχε υπομονή και τα όρια. Τώρα πλέον με το flyover σε αυτή την πόλη.
1: Καλά.
0: Δεν σε ενδιαφέρει ούτε τα φανάρια ούτε τίποτα.
2: Άσκηση υπομονή είναι αυτή.
0: Ναι, έχουμε εξαντλήσει τα πάντα.
1: Εγώ συνήθως όταν σχολάμαι από εδώ 7 η ώρα και πηγαίνω ανατολικά, ποτέ δεν πετυχαίνω κίνηση στο περιφερειακό. Εχθές. Παιδιά της κακομοίρας, κόλαση γινότανε αφού προσπαθούσα να βρω έξοδο.
0: Κόλαση το Big Brother. Life is similar, έρχεται τώρα στο Zoom.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 30 λεπτά μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση για το βράδυ της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, σήμερα θα προτείνω τη Λίλα που έχει συναυλία. Την ξέρουμε όλη τη Λίλα. Baby, ανασένω
2: και ζαλίζομαι.
1: Είναι η συναυλία Welcome to the L World. Είναι ναι. Στο θέατρο Κήπου σήμερα στις 7 το απόγευμα.
0: Εμένα ξέρετε ποιο μου άρεσε τη Λίλα.
1: Ποιο?
0: Και εγώ που ζω σε τεζαβού.
3: Με στη σκηνή
1: του χωρίς.
3: Λοιπόν, τώρα πάμε στο
0: δεν
3: χρυσό μας.
0: Δεν είναι και λασποπουλέρος, αλλά.
3: Όχι, δεν είναι λασποπουλάρης, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στον Ορσάλιο.
0: Αχ, παιδιά, τώρα τον έβλεπα που έλεγε ότι πήγε σε ένα στεπτιτζάδικο με τον παπά του. Εδώ είμαι με τον παπά μου. Πήγα... Αυτό είναι.
3: Ναι, ναι, αυτό. Sorry.
4: Ήρθαμε με τον πατέρα μου στο στεπτιτζάδικο να περάσουμε καλά. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο διασκέδαση. Και sexy summer album, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, let's get it.
1: Αυτό είναι που είχε πάει και με τη μάνα
0: και
1: του.
0: Ναι, όχι, ναι, με τη μαμά του κάνει άλλα. Γέλασα πάρα πολύ. Κάνει κάτι βίντεο περίεργα με τη μαμά του.
3: Ναι. Όχι, ρε, και με τη μαμά του είχαν πάει σε στριπτιζάδικο.
0: Τώρα το είδα αυτό το βίντεο και το πρώτο σχόλιο έλεγε. Ποιοτικές οικογενειακές στιγμές. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
5: Λίγο μετά τις 4:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
9: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
11: Τι ωραία.
10: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
11: Πρέπει να έρθω να το δω.
10: Γιατί?
11: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
10: Εγώ να
11: το
10: δω. Κάτσε εγώ, ήσουν.
11: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
10: Α, έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
11: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
12: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
11: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
10: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
11: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
10: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
12: Έλατε πραγματικά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
8: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmaster.

0: Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
9: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
8: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
9: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
8: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Τι έγινε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Ξέρω το χαρτί του.
0: Δεν χρειάζεται το πεις
1: στον
0: αέρα.
1: Στην τουαλέτα πάνε.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι άλλο και να μην πεις ότι ξέχασε το χαρτί του.
1: Στην τουαλέτα να πάει.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε τι ωραίο το τραγούδι του Ed Sheeran, παιδιά. Πόσο πολύ μου αρέσει ο Ed Sheeran, αγαπημένος καλύτερος. Ναι, μου αρέσει.
1: Αφού έλεγες ότι είναι βαρετός και δεν τον αντέχεις.
0: Δεν το έχω πει ποτέ,
1: ναι,
0: αυτό
1: καλά
0: για τον Ed Sheeran. Mm. Καλά και εσύ έλεγες ότι ήταν κολλητή σου η άλλη και η φίλη σου και με το που έφυγε την έχει φάει.
1: Δεν είπα ποτέ καμία κολλητή μου. Κολλητές μου είναι μετρημένες.
2: Ειρήνη μην.
1: Α, τι έχουμε.
2: Το παιχνίδι.
1: Α, έχουμε παιχνίδι, συγγνώμη, έχουμε δόπανα. Για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για πες.
2: Ο Ελβίβ.
0: Ο Ελβίβ.
1: Τοποθέτηση προϊόντος. Α.
2: Τι τοποθέτηση, Μαρία.
0: Ο Ελβίβ. Α, ναι. Είναι από αυτά που όταν το κάνουν, λέει, οι άντρες είναι πιο σεξι. Εσύ έχεις φέρει την έρευνα.
1: Ναι, ωραίο.
0: Σου αρέσει δηλαδή να δεις κάποιον να
2: μαγειρεύει,
0: κάνει αυτό σε μια παραλία ή κάπου.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Γιατί σ' αρέσει?
1: Βγάζει μια ποιότητα.
0: Βγάζει μια ποιότητα. Και άμα είναι αυτό που βλέπει δεν έχει ποιότητα, είναι ας πούμε το Playboy.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε.
2: Αυτό είναι περιοδικό, ρε.
0: Αχ, γεια σας.
3: Γεια!
0: Γεια σου, Φωτούλα. Ποιος είναι?
3: Είμαι η Γιώτα, τι κάνετε?
0: Δικιά μου Γιώτα, είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, είμαι και εγώ.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Τώρα είμαι στο νομό Ημαθία.
1: Πρωτεύουσα.
3: Έλα.
0: Αχ, λοιπόν, τι κάνεις εκεί, βρε?
3: Δουλειά, δουλεύω, τι να κάνω.
0: Και μετά έρχεσαι Θεσσαλονίκη, δηλαδή, μόλις επιστρέψεις?
3: Ναι, θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ιατρικός επισκέπτης είμαι, οπότε κάνω το ρόλο του Βορειοελλάδα.
0: Ιατρικός επισκέπτης.
3: Ναι, έχουμε παίξει ξανά, αλλά δεν έχω κερδίσει την Delicatessen, την Κατίνα, δεν ξέρω αν μετράει.
0: Σήμερα είναι η ευκαιρία να κερδίσεις, θα σου στείλω μετά και τις εξετάσεις αίματος, άμα ξέρεις, θα μου πεις κάποια πράγματα που θέλω εγώ να δω.
3: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, λοιπόν, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Η λέξη βιβλίο.
0: Μπράβο! Είδες, το κέρδισες το γεύμα στην καντίνα Delicatessen.
3: Α, καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε μόλις επιστρέψεις θα πας να φας εκεί με πολύ πολύ αγάπη από εμάς, εντάξει?
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούζω 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και πάμε, παιδιά, τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Τρελαίνομαι! Έλα λίγο, έλα λίγο. Snap και πολύ, πολύ αγαπημένο.

0: λοιπόν, τώρα που ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, δηλαδή μεθαύριο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο από μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για την αγορά, για την επόμενη αγορά σου. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές μαζί με το παρεάκι σου. Interactive activation, fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, δώρα, DJ set, εκπλήξεις. Όλη μέρα θα γίνεται αυτός ο χαμός. Εκεί θα είναι και ο Zoo 90,8, που θα εκπέμπει live από το κατάστημα, έτσι, από τις 12 μέχρι και τις 3. Εκεί θα είμαστε εγώ με την Ειρήνη την Κακούρη και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε σημειώστε το, Κοτσόβολο Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης το Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Τι ωραία.
2: Ξέρετε γιατί βαφτίσεις γίνονται μέρα?
0: Γιατί?
2: Για να μην τους λένε ο νου της νύχτας.
1: Εντάξει, καλό ήτανε.
0: Πάμε σε ένα break.
3: Τι πες άλλες, εμάς, εντάξει, καλό ήτανε. Αμά πια.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Ζου 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
12: Μυρίζει λουχουδιά!
13: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
12: Πού πήγε πάλι!
13: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος! Hakuna Matata!

0: Είχε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
9: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
12: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
11: Τι είναι convenience?
12: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
11: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
10: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
11: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
12: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά, και έφτασε η δεύτερη ώρα. Ακριβώς 5 δείχνει το ρολόι του ρολογιού. Μέχρι το ρολόι του ρολογιού.
2: Το ρολόι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα ρολόγια?
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων. Σήμερα έχουμε νέα από τα ΜΑΤ.
1: Α, έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Δεν κάνει να πούμε αυτά που δεν πρέπει δεν κάνει να πούμε αυτά που σκεφτόμαστε.
3: Γιατί δεν κάνει?
1: Γιατί δεν κάνει, γιατί τα λέμε εκτός αέρα. Αυτά δεν λέγαμε πριν.
3: Κάνει να τα πούμε αυτά. Αέρα, όχι,
1: κάνει να τα πούμε αυτά που λέγαμε εκτός αέρα.
3: Αυτά όχι, γιατί δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο.
1: Αυτά όμως λένε όλοι. Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, και στις 5.30 έχουμε τον κακοποιητή μας για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το οπτικά ζωγράφος.
2: Τι είπες?
1: Κάτι βγήκε τη μύτη μου.
3: Μιχάκι.
1: Λοιπόν, Λασποπουλέρος, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα. Teddy Swims έρχεται και παίζει δυνατά στο.

0: Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Οπότε με τσέκαρε λίγο, διότι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα.
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον περιφερειακό εκεί πηγαίνοντας προς τα δυτικά μετά το τούνελ. Το πρώην τούνελ θα βρείτε καθυστερήσεις. Στα νοσοκομεία επίσης, η Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση, Καρατάσου, Βενιζέλου, Λεωφόρος Νίκης αυξημένη κίνηση, Εγνατία αυξημένη κίνηση. Αυτά.
2: Πάμε τώρα να κάνουμε έτσι το γύρο του κόσμου, θα έλεγα, μέσα από διάφορα street food που ξεχωρίζουν. Λοιπόν, σας πάω πρώτα στη Γερμανία. Άμα πάτε εκεί, εννοείται θα φάτε curry wurst.
0: Αχ, παιδιά, πόσο νόστιμο είναι το curry wurst.
2: Το οποίο είναι λουκάνικο, κομμένο σε φέτες με σάλτσα ντομάτας και curry.
0: Παιδιά, είναι πεντανόστιμο. Αν το φας σωστά.
1: Ναι. Και μια μπύρα δίπλα.
0: Είναι πεντανόστιμο, πεντανόστιμο. Το έφαγα πέρσι εδώ σε ένα εταιρικό event που ήταν από Γερμανούς που ήμουν και δεν το πίστευα. Έλεγα 4, έφαγα 5, μετά φυσικά καούρα είχα.
2: Λοιπόν, πάμε στο Μεξικό τώρα όπου έχουν το ελότε. Είναι ψητό υβραστό καλαμπόκι, αλήφεται με μαγιονέζα, λάιμ, τυρί, κοτίγια και τσίλι. Έχει ρίζες που φτάνουν στους Αζτέκους και τους Μάγια.
0: Πολύ νόστιμο πρέπει να είναι και αυτό.
2: Ναι. Μετά στην Αίγυπτο έχουν το κοσάρι. Συνδυάζει ρύζι, φακές, μακαρόνια και επικάτικη σάλτσα ντομάτας. Στην Κολομβία έχουν το αρέπας, όπου είναι τηγανιτές πίτες από καλαμποκάλευρο με διάφορες γεμίσεις. Δημοφιλείς εκδοχές περιέχουν αυγό ή τυρί. Και θα πάμε και στην Ιαπωνία, όπου έχουν το τακογιάκι. Είναι μπαλίτσες ζύμης, γεμιστές με χταπόδι, ψήνονται σε ειδικό σκεύος που τους δίνει το χαρακτηριστικό στρόγγυλο σχήμα.
0: Τι λες, wow, τακογιάκι.
1: Πολύ ωραίο είναι το οκονομιγιάκι.
2: Οκονομιγιάκι.
1: Είναι λίγο, δεν είναι έτσι μπαλίτσα, είναι πιο απλωτό, πεντανόστιμο.
2: Έλα ρε, και τι είναι αυτό το ίδιο χταπόδι?
1: Είναι όχι, δεν είναι χταπόδι, νομίζω είχε λαχανικά και κοτόπουλο.
0: Α, είναι με το οκονομιγιάκι, είναι με τέτοιο. Εμείς έχουμε ένα κολομιγιάκι στο σπίτι, πρώτα το βγάλω πώς είμαι.
2: Σταμάτησε.
0: Billie Eilish τώρα στο Zoo.

0: και Ed Sheeran, ζου 90,8 στα 23 λεπτά μετά τις 5 και σε στιγμή που είμαστε πανέτοιμοι και όλα αυτιά για να ακούσουμε τα κουτσομπολιά.
1: Είναι τα νέα των ανέργων, θα έλεγα, ταιριάζει περισσότερο αυτός ο τίτλος, γιατί η Μαρίνα Ισπανού αποκάλυψε ποιο τραγούδι της Ρία Ελληνίδου έχει ως ένοχη απόλαυση.
0: Ποιο?
1: Το κάτι ξέρεις.
0: Άκου τώρα εσύ.
1: Και η Μαρίνα Ισπανού όχι μόνο είπε ότι είναι η ένοχη απόλαυση, δεν δίστασε να το τραγουδήσει και να το χορέψει.
0: Έλα ρε. Πάντως παιδιά την είδα χθες, έκανε κάτι χορογραφίες.
2: Καλέ, είναι πολύ καλή.
0: Λέει την Κάκα, πραγματικά χορεύει πάρα πολύ καλά.
2: Αλλά γιατί να είναι ένοχη απόλαυση να ακούς Ρία Ελληνίδου?
0: Γιατί υποτίθεται ότι είναι λίγο έντεχνη η Μαρίνα Ισπανού. Δεν είναι.
1: Έντεχνη, δεν τη λες τώρα.
0: Είναι λίγο πιο. Ναι, δεν είναι πάντως Ρία Ελληνίδου, αυτό εννοώ.
1: Είναι pop με μανδύα φασέας.
2: Εγώ αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Θα πάμε τώρα στην Κόνη Μεταξά, η οποία προκάλεσε ξανά αντιδράσεις με τις δηλώσεις που έχει κάνει στο Happy Day και της είπανε φαίνεσαι στα καλύτερά σου και λέει ρουφιέμαι, μάλλον γι' αυτό με βλέπετε στα καλύτερά
0: μου. Μας έχει πεθάνει δηλαδή, εντάξει τόσο χιούμορ.
1: Τέτοιο καλαμβούρι, φοβερό. Η Αντιγόνη Μπέξτον είπε ότι θέλει να παντρευτεί με τον Άγγελο τον Γεωργιάδη.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το αγόρι τη.
0: Αλήθεια, δεν είναι, για κούκλαρα.
1: Τη είπε ότι φαίνεται υπέροχη και πήγε να τα σπάσει και θέλει να παντρευτεί και να κάνει οικογένεια και είναι και πολύ σημαντικό.
0: Ναι, εγώ εχθές που την είδα, φυσούσε.
1: Ναι, ναι, είναι ντάνα.
0: Ήτανε από όλες όσες βγήκαν εχθές, ξεχώριζε η Μπέξτον.
1: Αυτό που μας έκανε τρελή εντύπωση από τη χθεσινή ημέρα είναι ότι ο Απόν θα γίνει μπαμπάς.
2: Δεν νομίζω να είναι αυτό. Άγγελο Γεωργιάδη.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί κιόλας.
1: Άγγελο Γεωργιάδη λέει, δεν λέει κάτι άλλο. Ρε παιδιά, ακούσα τι σας είπα. Ο Απόν θα γίνει μπαμπάς.
0: Παιδιά, τι λέτε?
1: Ναι.
2: Ελπίζω να μην είναι Απόν.
1: Στα κοντά.
0: Δεν, τέλειωνε να φύγω.
1: Και τα είναι μαζί με μία.
0: Τα είναι μαζί.
1: Ε?
0: Τα είναι μαζί.
1: Όχι, είναι μαζί με μία 33χρονη ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου, την Εύφη Παπάλη. Και έκανε και αυτή με τα post και stories. Και...
0: Έκανε και η Εύφη Παπά.
1: Βεβαίως και η Μαρία παιδιά... Σολομού με κοντό καρέ και μίνι strapless φόρμα στα μάτια.
2: Παιδιά, δεν τη γνώρισα.
1: Αυτό ακριβώς δεν
2: γνώρισα. Νόμιζα ήταν η Μαρσό, αλλά λέω λίγο ψήλος η Μαρσό.
1: Πώς να χαιτάρει δύο άτομα ταυτόχρονα.
2: Έλα, ρε, γιατί όχι. Πολύ ωραία ήταν, μ' άρεσε.
0: Ναι.
2: Τι.
0: Όχι, μ' άρεσε και εμένα.
2: Ναι.
0: Για το Φίπστερ δεν είπαμε τίποτα. Που έκανε πάλι δηλώσεις του τύπου έλα ρε haters και να το πήρα και το σήκωσα. Και όταν εγώ έλεγα ότι θα κάνω καριέρα, εσείς κοροϊδεύατε και. Εντάξει, λίγο έχει κουράσει με αυτές τις δηλώσεις, ρε παιδί μου.
2: Να πω λίγο. Και γιατί έχεις ανάγκη να δείχνεις τόσο πολύ ότι να ξέρω εγώ, μπράβο, το καταφέρα.
1: Τι έχει ανάγκη, Μαρία. YouTube κάνει, έχει ανάγκη να βγει στην κάμερα. Φαίνεται.
2: Ναι, αλλά
1: τι έχει ανάγκη.
2: Τι τον νοιάζει για τους haters.
0: Αυτό το πράγμα πάντα με τους haters και πάντα μια διαπλοκή και πάντα μια φασαρία από πίσω και πάντα κάτι είπατε και δεν είπατε. Φτάνει δηλαδή. Εντάξει, και να σας πω και κάτι, παιδιά. Δεν είναι εφήβρε και το φάρμακο για το. Δηλαδή, εντάξει, οκ, δηλαδή, βαριά η κούπα και δείτε.
1: Καλά,
0: και...
1: κανένας δεν το εκεί πέρα που ήταν εφήβρε το.
0: Ναι,
1: φάρμακο,
0: ρε, παιδί μου, αλλά οι υπόλοιποι όμως ευχαριστώ πολύ, γεια σας, καταλαβές. Αυτό το πράγμα λίγο από τα μαλλιά κάθε φορά, άλλος κανείς δεν γέννησε, μόνο η Μαριό το Γιάννη.
1: Είναι βαριά η κούπα, μέσα στο κουπέ κάνει τσούπα τσούπα.
0: Τα σχόλια είναι πολύ ωραία σε τέτοια βίντεο.

0: τραγουδάρα από Νταμιάνο Ντέιβιντ. Εδώ είμαστε. 30 λεπτά. Τι θες, γιατί με φωνάζεις?
1: Χάριστε και αλήτη.
0: Παιδί μου, εχθές τους έλεγα, δεν είχες έρθει ακόμα, έλεγα το Βασίλη, την Αναστασία και την Κακούρη. Ο ένας δεν μπορώ, ο άλλος πονώ.
1: Μένα με ρώτησες? Όχι, μένα με ρώτησες.
0: Πάμε.
1: Συγγνώμη,
0: περίμενε λίγο τώρα. Θέλω να είσαι αντικειμενικός. Πόσο καιρό λέω ότι θέλω να πω The Weeknd?
2: Για το Weeknd, από εδώ που ξεκίνησαμε τις
0: παιδιά, ένα όνειρο έχω. Ψάχνω παρέα, δεν βρίσκω.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα πας με την Ελένη και τον μικρό. Πού να ξέρω τι ψάχνει.
0: Το μικρό στο The Weeknd,
2: Μαρή, και εσύ σοβαρέψου λίγο.
1: Γιατί πάντουν στον The Monday, ξέρω εγώ τι είναι.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Δεν κάνω πλάκα για αυτό το πράγμα. Και αν ακούει κάποιο εκεί έξω και είναι αυτό ο άνθρωπο που θέλει να πάει στην αυλιά The Weeknd. Βρίσκει παρέα, είμαι εγώ εδώ. Έχω μπλέξει.
1: Πώ πήγε μόνη τη στο Κατσέλα?
0: Εγώ το σκέφτηκα. Παιδιά, έχω μπλέξει εδώ πέρα με όλους.
1: Δεν με έχεις ρωτήσει εμένα.
0: Άντε πάλι.
2: Άντε σώστε.
1: Λοιπόν, έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αν θέλετε να πάτε στο Weeknd και να είστε κουκλάκια ζωγραφιστά, αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Αργά τα λέει σήμερα.
2: Είπα ου ου. Έλα μωρό μου, σβήσε τα φώτα.
0: Έλα το έδωσε παιδιά.
2: Ου ου. Γιατί είναι αργά? Είπα ου ου.
0: Σβήσε τα φώτα. Άσε ου ου.
1: Σβήσε τα φώτα. 2-3-10.

0: Ποιο τραγούδι ψάχνουμε. Μας λέτε το τηλό και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Γίνεται κατευθείαν δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τον τίτλο θέλουμε. Έτσι, άσε. Κλείνω τα φώτα. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό?
1: Κλείσε μου τα φώτα.
0: Όχι, κλείσε μου τα φώτα. Σιγά
2: μην μου κλείνει το φω.
0: Όχι, ένα άλλο. Στο πρώτο χτύπημα. Α, σβήνω τα φώτα. Γεια σα.
3: Γεια σα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Αγγελική.
0: Γεια σου, Αγγελική. Από πού μα τηλεφωνεί?
3: Από Θεσσαλονίκη, εντάξει, λογικό. Από Πειραιά.
0: Τι να πει κανείς για την Περαία, παιδιά. Εκείνη η βόλτα στη θάλασσα, τα μαγαζάκια, τα ωραία με τα ψαράκια. Πολύ ωραία η Περαία. Πολύ ωραία. Έξω και από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει τη βαβούρα τη πόλη. Μια ωραία περιοχή, αν θε να μείνει, είναι η Περαία. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Να μαντέψω ότι έχει μείνει σίγουρα και στην Περαία.
0: Όχι, αλλά έχω πολλά φιλαράκια και έρχομαι συχνά για ψαράκι.
3: Γιατί για κάθε περιοχή κάτι έχει πάλι.
0: Έτσι, παιδιά. Όχι, εντάξει. Είμαι αντικειμενικός.
2: Αντικειμενικός.
0: Βλέπω το καλό του πράγματος σε όλα, ιδίως εγώ. Ποιο τρέχουμε, ψάχνουμε.
3: Turn the lights off.

0: Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γλυκιά μου.
2: Μάρθη.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία και ερχόμαστε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
6: Ο ουρινός... Πας και κατουράς, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή, τελικά, δεν πιστεύω που μπορεί να την ξεπεράσει κανένας. Τι να μας πούν τώρα, δεν πας. Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
7: Ουρινός τουρισμός.
6: Καλημέρα στο Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικό.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ!
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
15: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Λοιπόν, πάμε στην γκρινιά, η οποία γκρινιά σήμερα θα είναι της Κατερίνας ουσιαστικά, γιατί αυτή θέλει να γκρινιάξει γι' αυτό και μου λέει: θέλω να γκρινιάξει γι' αυτό και να πω και εγώ τα δικά μου. Οπότε θα γκρινιάξουμε για αυτούς που δεν ξέρουν να παρκάρουν. Κατευθείαν μου έρχεται στο μυαλό ο Χρήστος Τοκμακέδης, όταν είχε πρωτοπάρει το smart, ο οποίος κάποια στιγμή στο παράθυρο. Περιμένω. Παιδιά, ήταν όλο άδειο. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ήρθε με το smart.
1: Το καημένο, γι' αυτό πάει τρεις και λίγο στη συνεργεία.
0: Ναι, το καημένο. Μα πώς γίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν μαθαίνεις το δίπλωμα. Λίγο μπρος πίσω, πώς θα το βάλεις, να μην πιάνεις χώρο για τέσσερα αμάξια. Δηλαδή εντάξει, είναι κρίμα.
1: Που έχουμε ένα στη γειτονιά μας που ο καημένος δεν ξέρει να παρκάρει και το παρκάρει όπου να είναι. Δηλαδή πάνω στη στροφή, σε διαβάσεις, πάντα έχει κλήσεις. Και μια φορά βρήκε ένα normal parking και παιδιά δεν το κόλλησε στο πεζοδρόμιο όπως κάνουν φυσιολογικοί άνθρωποι.
0: Στη μέση του δρόμου.
1: Και σχεδόν στη μέση. Ναι. Λέω, ρε παιδιά, μια φορά βρήκες normal parking. Κόλα το λίγο.
0: Εγώ κάτι βράδυ που γυρνάω και δεν έχω να παρκάρω, γιατί στις βράδυ ξέρεις είναι όλη σπίτι και δεν μπορείς να παρκάρεις. Και βλέπω κάποιους οι οποίοι έτσι όπως τα αφήνουν, αφήνουν τέτοια κενά, τα πρώτα δύο, ας πούμε, δύο αμάξια, που χωρούσε άνετα άλλο ένα. Εκείνους, ναι, παιδιά, θέλω να κατεβώ,
1: ναι, ναι,
0: και πραγματικά να κάνω κάτι κακό.
2: Έχει και χειρότερους, αυτοί που πιάνουν με το μηχανάκι πάρκινγκ.
0: Που
2: θέλω να πάω να τους κάνω μια κτά.
0: Πω, τι είπες τώρα. Ο πάρκινγκ όμως για φορτηγό, έτσι, και βάζουν ένα μηχανάκι.
2: Βάζουν το μηχανάκι έτσι οριζόντια. Πω, μα ειλικρινά θέλω να πάω να τους σπάσω καθένα.
0: Όχι, να με πιάσει μικρανία. Λίνων, τώρα στο ζου.

0: Έτσι ολοκληρώνουμε τη δεύτερη μας ώρα. Εδώ στο Zoo 90,8 έχουμε ζώδια.
1: Ναι, και έχουμε τα ζώδια όταν περιμένουν την παραγγελία. Τι κάνουνε? Ο Ταύρος εκνευρίζεται γιατί πεινάει, όταν αργεί βασικά η παραγγελία. Η Δίδυμη, α όχι, ξεκινάμε τον Κριό, έχει ήδη πάρει.
0: Ξέχασε το βασικό το πρώτο.
1: Ναι, Κριός, έχει ήδη πάρει τηλέφωνο 3 φορές. Ο Ταύρος εκνευρίζεται γιατί πεινάει. Οι Δίδυμοι παρακολουθούν τον διανομέα στο χάρτη. Ο Καρκίνος ανησυχεί μήπως έγινε κάτι. Ο Λέων νευριάζει και απαιτεί εξηγήσεις. Ο Παρθένος υπολογίζει πόσα λεπτά έχει αργήσει. Ο Ζυγός, αναποφασιστικότητα για το τι να κάνει, να πάρει τηλέφωνο ή να περιμένει ακόμη. Ο Σκορπιός δεν λέει τίποτα, αλλά θυμάται τα πάντα. Ο Τοξότης έχει ήδη βρει κάτι άλλο να φάει. Ο Εγώκερος θέλει ακριβή ώρα παράδοσης. Ο Υδροχός ψάχνει θεωρίες για το τι συνέβη. Και οι Ιχθύες ξέχασαν ότι παρήγγειλαν μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι.
0: Πάρα πολύ ωραία, Καταρινιό, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε σε λίγο πίσω. Έχουμε κι άλλο διαγωνισμό, σωστά. Διαγωνισμούς.
1: Εννοείται στις 6 και 10 να διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την GrecoStrom και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
0: Οπότε μένετε εδώ.
2: Εκεί που λε

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα!
2: Όλε!
1: Παιδιά, τρίτη ώρα, αυτό ήταν 6 ώρα ακριβώς. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Ακόμη 60 λεπτά εδώ, Troublemaker στο Zoo 90,8. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα, guys?
3: Θα σας φέρω ένα καινούριο τραγούδι.
1: Τέλεια.
2: Και έχουμε και διαγωνισμούς στις 6 και 10 και στις 6.30. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Τέλεια. Έχουμε και Taylor Swift που έρχεται να ξεκινήσει το τελευταίο μας 60 λεπτό εδώ στο Zoo 90,8.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Forever Young. Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 6. Φίλε Βασίλη,
1: σας έχω φοβερό διαγωνισμό. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom αυτό τον Ιούλιο. Χαρίστε στον εαυτό σας, Κατερίνα, τον ύπνο που του αξίζει. Και φυσικά μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά δώρα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού. Κερδίζετε δύο μαξιλάρια αλλά και προστατευτικό κάλυμα. Και φυσικά κερδίζετε και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Cure Essence. Μπορείτε να ενημερωθείτε στα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και φυσικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
2: Και τώρα, παιδάκια μου αγαπημένα, άμα έχετε ακούσει τη λέξη της ημέρας από το πρωινό μας στις 10 και 10 από τον Bill Nikes and the Boss Crew in the morning, θέλουμε να τη στείλετε τώρα μαζί με το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber στο 6931-908-908. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας, θέλουμε να το σπάσετε.
0: Σπάστε το, 10 λεπτά στη διάθεσή σας και εμείς πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε. Where is my husband, τώρα στο Zoo.

0: The Second Voice. Don't stop. Let me be εδώ στο Zoo 90,8. Τι γίνεται έξω?
1: Έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης, εκεί Καρατάσου και Λεωφόρο Νίκης, η Εγνατία μικροκαθυστερήσεις. Ο περιφερειακός σε καλό μου είναι, δεν έχει τα ψυχολογικά τώρα.
2: Και τώρα πάμε. Θέλω το αυτό που είπα. Το από κάτω το χαλί.
1: Α,
2: πού είναι?
1: Έχω βάλει ένα. Πώς το λένε,
0: τι να βρούμε.
2: Ένα χαλάκι έχει.
0: Ναι, έχει πολλά. Τι να ψάξω.
1: Είναι κάτω, τέρμα αριστερά.
0: Το
1: στη
0: X.
1: Γωνία. Αυτό, ναι.
2: Ωραία. Χαμήλωσε λίγο, να μπορώ να μιλήσω. Να μπορώ να μιλήσω. Πάμε σε UFO files τώρα και σε πραγματικά.
0: Μιλήσεις για Ολυμπιάδα.
2: Καλά, η αλήθεια είναι πρέπει να είναι περισσότερη. Πραγματικά, καταγεγραμμένα περιστατικά.
0: Θα μιλήσεις για πρώην σου, τι θα ακριβώς θα πεις, να ξέρουμε κι εμείς.
2: UFO files,
0: γι' αυτό σου λέω Ολυμπιάδα ή πρώην.
2: Πάμε τώρα, όχι, στο TikTok.
1: Μαρή, θα πεις το θέμα. Άμα είναι να γελάσουμε το χαλί, να το βγάλουμε. Εμείς για καλό το βάλαμε, να δώσουμε λίγο content.
0: Υποτίθεται αυτό θέλει και ένα ανάλογο στυλ.
2: Παιδιά, πιλότη του Αμερικανικού ναυτικού είδαν ένα λευκό αντικείμενο σαν τικ-τακ. Δεν είχε φτερά.
0: Τικ-τακ, δεν ξέρω τι λέει μωρέ τώρα. Και δεν είναι τίποτα. Έχω και τον Πέτρο Σοφιανίδη που σίγουρα έχει δυναμώσει για να ακούσει το ενδιαφέρον αυτά τώρα στο αυτοκίνητο.
2: Ξέρω. Παιδιά, δεν είχε φτερά, κινητήρα ή ίχνος προώθησης. Έκανε απότομες επιταχύνσεις και στάσεις αδύνατες για γνωστή φυσική. Και εντοπίστηκε από ραντάρ και υπέρυθρες κάμερες. Αυτό έγινε το 2004.
0: Μπήκαμε στη διαδικασία να ψάξουμε χαλιά. Να τα βάλουμε για να μας πεις μια ιστορία του 2004.
2: Όχι,
0: για
2: ένα και άλλες. Πάμε και σε άλλες.
0: Θέλω να τις πείσουμε το ανάλογο ύφος. Πάμε λίγο από την αρχή στην επόμενη ιστορία. Θέλω το ανάλογο ύφος, έτσι. Περίμενε. Μην γελάς, ξεκινάμε. Θέλω μια καλή ιστορία, έτσι να είναι τρομακτική.
1: Ξεκινάμε με το κάμερα σε μένα.
0: Κάμερα σε
2: κάμερα
0: σένα.
2: Σε μένα.
0: Κάμερα, πες το.
2: Παιδιά, πάμε στα
0: Περίμενε Phoenix. Να βάλω το χαλί, Μάρισε, λέω.
2: Συγγνώμη.
0: Πες το κάμερα σε μένα, όχι το θέμα.
2: Κάμερα σε μένα. Πάμε λίγο κοντινό, κοντινό. Phoenix Lights, 1997. Χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, είδαν ένα τεράστιο V σχήμα φωτεινών αντικειμένων, κράτησε για αρκετά λεπτά και κινήθηκε αθόρυβα.
1: Πού, σε κάνα φεστιβάλ είχαν πιει τίποτα?
2: Δεν ξέρω, ακόμη παιδιά και κυβερνήτης της Αριζόνα είπε ότι το είδε.
0: Το V.
2: Ναι, το V αυτό.
1: Καλέ, στην Καλυθέα εμείς όταν ανοίγουν τα κλαμπ εκεί στο Pearl, όλο βλέπουμε κάτι τεχνήματα, κάτι
0: ναι, κάθε φορά το ίδιο πράγμα, ναι.
2: Πάμε στο περιστατικό Τεχεράν UFO.
0: Πάμε, θα πάμε και σε διάλειμμα σε λίγο, θα βγάλουμε τραγούδια.
2: Οι πιλότοι προσπάθησαν να πλησιάσουν φωτεινό αντικείμενο. Τα όργανα των αεροσκαφών έπεφταν όταν πλησίαζαν. Το αντικείμενο φαινόταν να αντιδρά στις κινήσεις τους.
0: Ποια όργανα πέφταν, τι ήταν όρθιο?
2: Τα όργανα. Τι να σου πω, Μαργαρίτη, ποια όργανα. Και πάμε και σε αποστολές του Απόλλο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Απόλλο 11, οι αστροναύτες είδαν φώτα έξω από το σκάφος. Σε κάποια φάση ανέφεραν.
0: Μπαίνει και πιτάκι από κάτω, το ήξερα.
2: Αντικείμενα που δεν. Ήταν unidentified objects.
0: Αυτό ήταν, ναι.
2: Έχω κι άλλα, θέλετε να πω κι άλλα?
0: Τι έχω, πού είμαι τώρα, έχω μπερδευτεί.
1: Έχουμε viral τραγούδι, Slater, The Dance.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Diego's Smile, Zoo 90,8. Και έχει φτάσει η ώρα.
1: Παιδιά, αν αγαπάτε το θερινό κινηματογράφο, το Σινέ Πηλαία είναι ο ιδανικός προορισμός για φέτος το καλοκαίρι, με την αμφιθεατρική του διάταξη, τα τραπεζάκια και τις άνετες καρέκλες σκηνοθέτη, αλλά και με το δικό του πάρκινγκ σας υποδέχεται άλλη μια σεζόν με τις καλύτερες επιλογές ταινιών. Και φυσικά, εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε όποια ταινία επιλέξετε, αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Του βάλαμε νεύθυ, λοιπόν, ακούστε ποιο τραγούδι έχουμε για σήμερα. Και τηλεφωνήστε κατευθείαν. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. Θέλουμε τον τίτλο. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε αμέσως και με το που μας πείτε τον τίτλο, κάνετε δικά σας τα εστιακά τα ωραία για να πάτε να δείτε ωραίο θερινό σινεμαδάκι, έτσι, με το τέρι σας, με το φίλο σας, μόνοι σας, σαν και εμένα, στην αυλή του weekend, ό,τι θέλετε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που

0: Του βάλαμε νεύτη, το βάζω άλλη μία φορά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Έχουν βγει και πάρα πολύ ωραίες ταινίες, θέλω να σας πω, παιδιά. Πάρα πολλές ταινίες. Δηλαδή, γίνεται ένας χαμός.
1: Θες να πας πεις καμία.
0: Η τελευταία του Steven Spielberg. Η τελευταία του Steven Spielberg που γίνεται χαμός. Η αποκάλυψη που θέλω πάρα πολύ να πάω να τη δω. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε και παίξτε και κάντε δικά σας αυτά τα εισιτήρια για να δείτε μια πολύ ωραία ταινία στο Θεμινό Σινεμά. Λέω να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε.
2: Λίγο μετά τις 6:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
8: Τι ωραία.
7: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
8: Πρέπει να έρθω να το δω.
7: Γιατί?
8: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
7: Εγώ να
8: εσύ
7: κάτσε λίγο, ήσουν.
8: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
7: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
8: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
9: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
8: Εντάξει ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς, είναι απλά νούμερα.
7: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
8: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε, για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
7: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
9: Έλατε πραγματικά.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
15: Κόκκιπε.
14: Κομπάνιο! Team colleague!
16: Παντρούσκα! Ταβαρίς ποκομάτσιο!
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.
10: το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία.
15: Ναι, ναι.
0: Γεια σας κύριε Ηλία, τι κάνετε, πώς είστε?
15: Μια χαρά, δώσε το Θεό.
0: Τέλεια, πάτα καλά, εύχομαι. Λοιπόν, κύριε Ηλία, πήρατε για το...
20: Γιατί το λες κύριε Ηλία τον άνθρωπο,
21: δε? Κύριε Ηλία μας.
0: Εντάξει ρε παιδιά τώρα. Ηλία, έχουμε...
15: Ηλία, σχέτο.
0: Εντάξει, Ηλία. Ωραία, Ηλία. Πήρες για το... Του βάλαμε νεύτη, έτσι, για το τραγούδι που ψάχνουμε για να σου χαρίσουμε ωραία διπλά εισιτήρια. Για να πας ωραίο στο θεμαδάκι θερινό. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που ψάχνουμε?
15: Το My Angel.
0: Τέλεια.
21: Ναι.
0: Ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά. Κύριε Ηλία. Ηλία, συγγνώμη παιδιά, μπερδεύομαι. Καμιά φορά που βγαίνει έτσι σε ανθρώπους αυτό. Λοιπόν, Ηλία, ένα υπέροχο διπλό, βασικά διπλά εισιτήρια για... Να σου πω κάτι, δεν σ' αντέχω. Για πες.
20: Για θερινό κινηματογράφο έχουν γίνει ειδικά στο Συνέπη, Ηλία. Να πας να δεις όποια ταινία.
0: Έχουμε πάρει στοιχεία, οπότε...
21: Πες μου μια ταινία, Μαργαρίτη.
0: Είπα ρε παιδιά, η Αποκάλυψη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Του Στίβεν Σπίλιμπερκ, είναι ταινιάρα. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε.
15: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ποιο τραγούδι έχετε, Κατερινά?
21: Upside down από. Δεν βλέπω.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7 εδώ είμαστε, παιδιά. Τώρα μία βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ. Και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει, και από κάτω παίζει το X-Files τώρα εδώ πέρα, κάτσε λίγο. Είναι όμως λοιπόν και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο Κύριος Πέινταλα» και «Μον Μάρτι» χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι, guys. Αν είσαι λοιπόν συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο απλά. Πάμε λίγο στην Καλομήρα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, η Καλομήρα και η κόρη της κάναν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και η Καλομήρα θέλησε να μοιραστεί έτσι αυτή την τρυφερή στιγμή με τους followers της. Έτσι, μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή λοιπόν θέλησε να μοιραστεί η Καλομήρα, η οποία μπήκε στην κουζίνα με την κόρη της, φορέσαν τις ποδιές τους και ετοιμάσαν μαζί σπιτικά μπιφτέκια.
2: Wow.
1: Όχι, τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αυτή.
0: Ναι, ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή. Η τραγουδίστρια κατέγραψε λοιπόν τα στιγμιότυπα από αυτήν την ξεχωριστή στιγμή από τη διαδικασία και τα ανέτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει αυτές τις απλές, καθημερινές αλλά πολύτιμες οικογενειακές.
2: Πόσα παιδιά έχει Καλομήρα, τρία?
0: Τρία έχει. Ή τρία ή τέσσερα. Έχει τα δίδυμα και.
2: Ναι. Τα δίδυμα είναι αγόρια.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Νομίζω έχει τα δίδυμα και ένα κορίτσι. Νομίζω τρία είναι.
2: Μάλιστα, μπράβο, να τις ζήσουν.
0: Λοιπόν, τέλεια, να δούμε και τη συνταγή. Αν είναι καλή, να την κάνουμε κι εμείς. Κάντε την μπιφτέκια. Ωραία είναι τα μπιφτεκάκια,
2: ναι,
0: παιδιά. Άμα πετύχει και συνταγή, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Λίγο πριν το τέλος, άλλη μια μεγάλη επιτυχία εδώ στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει άλλη μια εκπομπή εκπληκτική, η καλύτερη σε αυτή την πόλη, με διαφορά. Και το λέω και το πιστεύω αυτό το πράγμα, να το ξέρετε.
1: Να σου πω κάτι, η αλήθεια ποια είναι.
0: Ποια
1: ότι
0: είναι.
1: Το ζούμε 100%.
0: Παιδιά, ακούστε 100%. Την προηγούμενη. Τέλος πάντων, θα πούμε εκτός αέρα αυτά. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα, ο οποίος χαλάστηκε. Γιατί λέει δεν είπε σοβαρά τα θέματα. Εγώ λέει δυνάμωσα να ακούσω για X-Files εκεί πέρα. Να
1: UFO.
0: Μου πεις. Να μου πεις τι γίνεται. Και εσύ λέει γελούσες. Λοιπόν, Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Φυσικά αμέσως μετά έρχεται το κορίτσι μας, η Έλενα η Ρόκα. Και δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό της πόλης. Αύριο το πρωί ακριβώς στις 7, Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. Διότι το πάρτι ξεκινάει από νωρίς, guys. Με τον Bill Nike, την Άνση Βλάχου και το Σκατζόχυρο το καλύτερο πρωινό. Αύριο Παρασκευή, εδώ θα είναι και αφεντομουτσουνάρες μας, θέλω να σας πω. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καραχιτσάκη, εδώ θα είναι στη χειρότερη εκπομπή αυτής της πόλης, αλλά την καλύτερη στις καρδιές μας. Τα φιλιά.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Λερόι Μερλίν έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Λερόι Μερλίν.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
10: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
11: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
12: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
13: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
14: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
15: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
23: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
0: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
24: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
25: Lucky.
24: Τάκι.
25: Lucky 13.
24: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
24: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται for all.
27: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
26: Και σε λένε Τάκη.
28: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
29: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
30: έως 200 ευρώ μετρητά.
29: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Σουφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Hello everybody, τι όμορφο απόγευμα Πέμπτης είναι αυτό. Και θα το περάσουμε φυσικά παρέα εδώ στον Zoo 90,8 που παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα σε όλους, Πέτρος Σουφιανίδης στην παρέα σας με και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω τον λόγο που προκάλεσε χαμό στα social media η Taylor Swift και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έρχεται η αγαπημένη hit list. Πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 έρχεται το Dracula. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

6 για τον Alex Warren και το Ordinary εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Ο Alex Warren, ο οποίος ανακοίνωσε πως στις 28 Αυγούστου θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Wild Child. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε πώς είστε σήμερα Πέμπτη. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο 6931-908-908 και εννοείται μένετε συντονισμένοι στον Zoo, γιατί τρέχει σούπερ διαγωνισμός που προσφέρει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή από εσάς ένα στρώμα προφάιλ από την εταιρεία Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Ακούστε το πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning για να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος. Λοιπόν, να πούμε πως αύριο Παρασκευή πρόβλεψη του καιρού δείχνει μικρή πτώση της θερμοκρασίας, καθώς θα φτάσει στους 29 βαθμούς, ενώ θα έχουμε παρέα και μερικά σύννεφα. Πάμε τώρα στο νούμερο 5. Έρχεται ο Bruno Mars με το I Just Might και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το πρώτο του το οποίο έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Νούμερο 5.

0: νούμερο 2 για αγαπημένο παπαούτε Afro Soul εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και πείτε μου λίγο αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Πλέον λοιπόν, για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ, δεν κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Λοιπόν, τώρα στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Delivera από τη χαρά σου χωρίς καμία υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα στο νούμερο 1 του Hit List, το οποίο σας φαίνω τη Ζέινα με το Ζανανδό. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 28 Μαΐου του 2025 και η Ζέινα ανακοίνωσε πως αύριο 19 Ιουνίου θα κυκλοφορήσει δύο νέα τραγούδια στο λεγόμενο Z-Pack. Θα είναι το You're the One και το Calnar, το οποίο μάλιστα ακούγεται πως θα είναι και ντουέτο.
1: Νούμερο 1.
2: Hi, I'm Zaina, and you're...

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός... Πας και κατουράς, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόηος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

είμαστε και πάλι εδώ. Αυτό είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στη Χριστίνα, την Αλεξάνδρα, τον Ηλία και τον Παύλο, ο οποίος είναι σεζόν στην Τωρόνη. Καλή υπομονή. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στην πόλη, έχουμε κίνηση στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Λεωφόρο Νίκη, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Σόλγα, Ανδριανουπόλεως στην Καλαμαριά. Και βλέπω επίσης έχουμε κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως στον Φίνικα και στην έξοδο του περιφερειακού σε εκείνο το σημείο που πάει προς δυτικά. Γενικά υπομονή. Πάμε να ακούσουμε τώρα Tate McRae και Sports Car στον Ζου.

Αυτή ήταν η Ντότσι με το Anxiety εδώ στον Zoo 90,8 στα 54 λεπτά μετά από τις 7 και ελπίζω να μην ξεχάσεις το ραντεβού που έχουμε αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε περιμένουμε λοιπόν στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Θα έχει δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά, διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και φυσικά DJ set όλη την ημέρα. Ο Zoo Radio 90,8 θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως τις 3 με το Μαργαρίτη και Χαλιά και την Ειρήνη Κακούρη. Οπότε μην ξεχνάς, όλα αυτά θα γίνουν στον Κοτσόβολο Πηλέας, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Φύγαμε εμείς τώρα για ένα σύντομο break, εσείς όμως δεν πάτε πουθενά γιατί επιστρέφουμε και πάλι εδώ σε λίγο στη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
4: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε! Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
12: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
6: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
5: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
7: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το Γιωτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Φιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Ακριβώς αυτό, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος ο Φιανίδης, όλος δικό σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζου Φαν. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, θα σας πω γιατί προκάλεσε πανικό στα social media η Taylor Swift. Και φυσικά 8,5 ώρα έχουμε το αγαπημένο track of the day. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται ο Σόμπρουνο, Νταμιάνο, Ντάβιτ, ενώ τώρα Χιούγκερ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam. Εδώ στον Ζου.

Εκρηκτική και πολύ πολύ αγαπημένη. Αυτή ήταν η Lady Gaga με το Bad Romance εδώ στον Zoo 90,8. Και εντωμεταξύ από χθες επικρατεί χαμός στα social media, καθώς η Taylor Swift βρέθηκε στα θρυλικά Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης και πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη νύχτα ηχογραφώντας νέο υλικό. Η πολύ ωραία αυτή παραμονή της στο στούντιο αναζωπήρωσε τις φήμες ότι εργάζεται ήδη πάνω στον επόμενο δίσκο της, ο οποίος ακούστε τώρα θα είναι ο 13ος της στη σειρά. Και όλος τυχαίος, δεν ξέρω αν θυμάστε, το νούμερο 13 είναι ο τυχερός αριθμός της Taylor Swift. Δεν μπορώ, δεν αντέχω τόσες συμπτώσεις μαζί. Πολλά έπεσαν μαζεμένα.

0: Υπέροχη μουσική σύμπραξη. Weekend Madonna, Playboy Carti. Αυτό ήταν το popular εδώ στον Zoo 90,8. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνέχεια, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι και το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο φυσικά, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το Box. Λοιπόν, και τώρα έφτασε η στιγμή να ακούσουμε το Track of the Day. Οι BTS κυκλοφόρησαν επιτέλους το bonus κομμάτι του άλμπουμ Arirang. Το Come Over είναι διαθέσιμο για streaming από την προηγούμενη Παρασκευή. Πρόκειται για ένα mid-tempo κομμάτι, το οποίο ήταν αρχικά διαθέσιμο μόνο στην deluxe έκδοση βινιλίου του 5ου άλμπουμ του K-pop Supergroup και βγήκε την κατάλληλη στιγμή για το ετήσιο φεστιβάλ θαυμαστών του συγκροτήματος Festa. Σε αυτό το φεστιβάλ φυσικά πραγματοποιείται κάθε χρόνο 13 Ιουνίου και γιορτάζουν την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο της η μπάντα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Come Over.
1: Track of the day. Track of

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
6: Πρέπει να έρθω να το δω.
5: Γιατί?
6: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
5: Εγώ να
6: εσύ
5: κάτσε λίγο, ήσουν.
6: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
5: Α, εννοείς ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
6: Τώρα το. Θα σε πετάξω.
7: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
6: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
5: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
6: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
5: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
7: Έλατε πραγματικά.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με αυτά και με αυτά, 8 και 40 πήγε. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Πέτρος Οφιανίδης στην παρέα σας με το Ζουφάν για λίγο ακόμα. Καλησπέρα στον Ηλία, στην Γογό και στην Γιάννα. Λοιπόν, κάθε πρωί δεν ξεχνάτε, ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και 8 και 20 και 10 και 20 δύο φορές. Παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Τώρα έρχεται η Taylor Swift.

0: Τελευταίο για σήμερα. Gone, gone, gone. Εδώ στον Ζου 90,8 και κάπου εδώ θα φύγω για να πάω και εγώ στο σπίτι μου. Και ξέρετε, έτσι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Ή βασικά ψέματα. Υπάρχει το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντου, προσφορέ και εκτόσει που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθει ότι σου κάνουν δώρο. Μετά πώ να μην θέλει να φιλήσει και να αγκαλιάσει τον delivery από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Φεύγω λοιπόν τώρα, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Παρασκευή ακριβώς στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις fan είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ελλάδας. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο, bye bye. Zoo.
1: Ελλάδα, νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
0: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
11: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
12: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
11: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
13: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μαμά!
19: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
23: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. 9 και 1 λέει το ρολόι και 3 ώρες θα είμαστε παρέα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο για αυτή την 5η 18 Ιουνίου. Τι ωραία μέρα, τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχω πολύ διάθεση σήμερα. Ξεκινάμε με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου. If you don't like something,

έχουμε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ ωραία με ένα throwback memories εδώ στο Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαι εδώ. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber. Στείλτε μου στο 6931-908-908 να μου πείτε έτσι πώς ήταν η Πέμπτη σήμερα για εσάς. Φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και να πούμε ότι σήμερα 18 Ιουνίου γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Σε λίγο, αγαπημένη μου Ολίβια Ντίν έρχεται και Man I Need. Τώρα όμως ακούμε Teddy Swims και πάρα πολύ ωραίο Mr. Know It All. Παίζει στον Zoo.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Και το Turn the Lights Off στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και νομίζω ότι είναι φυσιολογικές καιρικές συνθήκες Ιουνίου αυτές που ζούμε αυτές τις μέρες. Λίγα σύννεφα από εδώ, λίγα από εκεί. Αύριο τώρα Παρασκευή βλέπω πάλι κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Σαββατοκύριακο φτιάχνουν τα πράγματα. Σχεδόν ηλιοφάνεια με κάτι σύννεφα πάλι. Και την Κυριακή θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι βέβαια σε ένα site εδώ πέρα βλέπω καταιγίδες για την Κυριακή. Τώρα δεν ξέρω. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί θα πάμε για μπάνιο φυσικά, έτσι. I just the way you are είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει τώρα στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός πας και κατουράς. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γεια σας, εδώ είμαστε Ζου 90,8, λίγο μετά τις 9.30 και είμαστε ακόμα στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και σε λίγο I Just Might, Opa Light, Breaking Me, έρχονται να τα ακούσουμε εδώ μαζί. Τώρα Ζάρα Λάρσον, Last Life, παίζει στον Ζου.

αγαπημένος μας Ed Sheeran και Azizam στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στον αέρα μέχρι και τις 12. Και πλησιάζει το Σάββατο 20 Ιουνίου τώρα που θα γίνει ένα super ολοήμερο summer party στον Κοτσόβολο Πηλέας. Γεμάτο μουσική, δώρα, εκπλήξεις, ένας χαμός. Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα. Interactive activations, fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια και φυσικά πολλά δώρα. Και DJ set όλη μέρα. Εννοείται. Ο Zoo 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως τις 3 με τον Μαργαρίτη Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη. Ο Κοτσόβολος Πηλέας είναι στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε την καλύτερη σας διάθεση και να έρθετε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Dave και Thames και πολύ αγαπημένο Rain Dance παίζει τώρα στον Zoo.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
7: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
6: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Πλάζα Ρετσούς. Εισιτήρια στο μεραμεταχρώματα.gr.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
13: Zoo Power.
14: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά θα γίνει τώρα και ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Πέμπτη βράδυ, 18 Ιουνίου, Ζου Night και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο φυσικά μέχρι τις 12 και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Ζέινα και Ζανάντο παίζει τώρα στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena and you're listening

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

ναι, αυτά είναι τραγούδια. Τραγουδάρα, άλλη μία τραγουδάρα στο Zoo 90,8. It's not right. Και εδώ είμαστε παρέα, παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας πω ότι γίνεται ένας χαμός αυτή την εβδομάδα με on-air διαγωνισμούς και στρώμα προφάλι από την εταιρεία Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε και τριήμερο στο Πευκοχώρι. Ένας χαμός. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συντονιστείτε κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the morning 7 με 11 και για το τρίμερο στο Πευκοχώρι μπορείτε να συντονιστείτε και το μεσημέρι στη Ζουμένια με τον Χρήστο Τοκμακίδη 2 με 4. Πάμε τώρα στην Billie Eilish και Beats of a Feather παίζει στον Ζου.

αγαπημένος Harry Styles και American Girls εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και πάμε στις ταινίες εβδομάδας. Ξέρω ότι ανυπομονείτε. Εννοείται, ξεκινάω με Toy Story 5 που έχει γίνει και χαμός τώρα εδώ με την Taylor Swift. Αμέσως μετά Περιπέτεια, Θανάσιμος Πλούτος. Το επόμενο είναι θρίλερ και λέγεται Leviticus. Και μετά έχω ταινία, την ταινία Θα Σ' Αγαπώ το Νοέμβρη που είναι δραματική και ελληνική παραγωγή. Παρακαλώ. Το Άρωμα των Αναμνήσεων, Κοινωνική και Κλείνω με Τρόμου που λέγεται Αιμονή. Και φυσικά μόνο από τον τίτλο και το είδος της ταινίας ξέρετε ότι δεν πρόκειται να τη δω ποτέ. Πάμε στον Bruno Mars τώρα και πολύ πολύ ωραίο Locked Out of Heaven. Παίζει στον Zoo.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
5: Τι ωραία.
4: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
5: Πρέπει να έρθω να το δω.
4: Γιατί?
5: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
4: Εγώ να
5: εσύ
4: κάτσε λίγο, ήσουν.
5: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
4: Αν έχει εννοήσει ότι έχει περάσει το τεφάσερον.
5: Τώρα το πετάξω.
6: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
5: Εντάξει ρε, τι είναι για αυτούς, είναι απλά νούμερα.
4: Πάρεις η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
5: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε, για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
4: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε.

0: Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
1: Έλατε πραγματικά.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
7: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες λίγο μετά τις 10.30 και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο Love Me Not, Born With A Broken Heart και Jamaican Bam Bam έρχονται τώρα Upside Down, παίζει.

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Wild Thoughts και αυτή η ηλεκτρική κιθάρα και στην καρδιά μου δηλαδή μιλάει. Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12 και Mad Video Music Awards 2026 είχαμε χθες το βράδυ. Μου αρέσει πολύ αυτό το event, να σας πω. Είχε και Eurovision vibes γενικά. Ήταν και η Ντάρα, ήταν και η Αντιγόνη. Βραβεύσει εκεί η χαμός. Η Φουρέιρα κλασικά βραβεύτηκε 2 φορές για Best Performance και για το βίντεο της χρονιάς. Την έκπληξη όμως μας την έκανε ο Απόν, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει και αυτός το βραβείο του καλύτερου pop καλλιτέχνη. Και μετά τις ευχαριστίες και όλα αυτά που είπε, αποκάλυψε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας και παντρεύτηκε κιόλας με τη σύντροφό του. Το μαθαίνουμε εμείς τώρα εκ των υστέρων. Αλλά μπράβο τα παιδιά και πάρα πολύ ωραία. Θα το δούμε όλα όταν βγει το show κανονικά. Πάμε όμως τώρα που αφού είπαμε Ντάρα, θα ακούσουμε και Ντάρα και Μπαγκαράγκα στον Ζου 90,8.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
8: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
7: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
9: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
13: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
14: Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11:02 και πάλι κάτι έχω πάθει σήμερα και βγαίνω όντο όλο και δύο με τα δύο πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα Πέμπτη. Και Ζου Nights φυσικά, Έλληνα στο μικρόφωνο. Πάμε για Alex Warren και Fever Dream. Και είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση, μόνο στον Ζου.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

τραγούδι και τι ωραίο throwback από Tokyo Hotel Monsoon εδώ στο Zoo 90,8. Παρέα είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και φυσικά δεν ξέρω που σας βρίσκω. Ελπίζω να σας βρίσκω στο δρόμο για ένα ωραίο ποτάκι, γιατί η Πέμπτη είναι πολύ ωραία μέρα για ένα κοκτέιλ, νομίζω τώρα, ειδικά που καλοκαίριασε. Περιμένω μηνύματα να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, στο 6931-908-908. Βρείτε μας και στα social, Instagram Παπάκι Zoo Radio, TikTok Παπάκι Zoo Radio 908. Και για εσάς που είστε χαλκιδικοί, μπορείτε να μας ακούτε από τους 99,5. Ντράκιουλα τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου για μόρε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στον αέρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα πάρα πολύ ωραίο. Και να πούμε ότι σήμερα 18 Ιουνίου, τώρα το βράδυ, γίνεται λέει μια μοναδική ευθυγράμμιση. Η Σελήνη, η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Ερμής θα ευθυγραμμιστούν λέει και θα είναι σε μια σειρά. Ο Ερμής όμως ίσως δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εδώ. Αλλά οι υπόλοιποι πλανήτες θα διακρίνονται καθαρά. Οπότε αν είστε έξω, κοιτάξτε λίγο στον ουρανό.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός... Πας και κατουράς, να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
7: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
6: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78

0: 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Zoo Radio, we play the hits και εδώ είμαστε 11 και 37. Λίγα λεπτά ακόμη έχουμε στη διάθεσή μας. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο ακούμε Some Say. Let me be, Nueva Yola. Έτσι σας άφησα τα καλύτερα για το τέλος. Τώρα Blessings παίζει δυνατά στον Zoo.

καλοκαίρι στην πόλη. Εκέ, ζου. 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Rozier και Too Sweet και ό,τι έπρεπε τώρα για αυτή την ώρα. Λίγο πριν τις 12 είμαστε και αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά. Πάει, τη φάγαμε σχεδόν την εβδομάδα. Παρασκευούλα αύριο, τι ωραία, τι καλά. Εδώ θα είμαστε και φυσικά από το πρωί ξεκινάει το show. 7 η ώρα, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill Scuds και Nancy. Για 4 ολόκληρες ώρες θα είστε παρέα και φυσικά όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αύριο 10 η ώρα με Thavriland. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 9 για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα παρέα όπως κάθε εβδομάδα. Και Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι καλό βράδυ με Golden. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέψε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Ναι, εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Και εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια.
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνι.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: σου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, kind of GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Νέα Υόρκη.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα. Κυρίες και κύριοι,
3: τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον?
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε λίγο, ήσουν ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, εννοείς ότι τους έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς? Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρεις η μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.